Είναι ο ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει.

πέφτει νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρωνέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σημεία η Κολοκοτρωνέη, που έχουν τα σήμερα τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και χρουριά στην Παναγιά, χρουριά και στους Αγίους, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Γεννιούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα
7: και κολαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Είμαι Χαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα,
7: είμαι Χαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Βρίσκεται κάτω από το σταθμό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Καλημερούδια.
9: Ναι,
10: κύριε. Μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω
9: στην άξο. Θα έρθω να τον τίναξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω
9: στην πάρο
10: και στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τίναξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
12: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, μπυρίκουκα, γλίτα. Γλίτα.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
12: κουρόμπλο, πιπόνια, καρπούζια, δαμάσκηνα, σίκα, αποστόλη.
10: Μία λέξη.
12: Σίκα.
9: Θα έρθω να τον τίναξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που
13: θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούπου σαν τη γη σαλαμέρι.
11: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλά, λάχανα,
12: καρπούζια, πιπόνια, σίκα, νεκταρίνια, βλίτα.
11: Για όλους
4: τους αρχαιολόγια ροχάνα. Τι, Γιώργο μου.
8: Έλα.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παρατήρη, Γκρεμπουγιάννη.
2: Κάποιο σα δίνει το λόγο.
3: Μαύρα μάτια, καλέ κουαντόλα.
2: Ποιο?
1: Αυτό, Γκρεμπουγιάννη.
2: Εγώ. Αυτός. Αυτή τη στιγμή σα τον δίνει.
1: Και εσύ του Γιάννη. Πάρ τον, Γκρεμπουγιάννη.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει, Αρβανιτάκο. Να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Φυσικά.
1: Να τον πάρει. Ναι,
2: Αρβανιτάκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι λέει ο Γκρεμπουγιάννης? Ναι, ναι, ναι, για πες μας.
2: Άμα θέλω τον παίρνει.
1: Άμα θέλει τον παίρνει, Χριστάκο.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Πάρτο, πάρτο.
2: Να τον είναι υποχρεωτικό.
1: Πάρτο, πάρτο.
2: Δεν κατάλαβα. Λέω, είναι υποχρεωτικό.
1: Ναι, Αρβανιτάκο, πάρτο. Πάρτο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Άμα θέλω θα τον πάρω. Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή?
1: Τι θα κάνουμε εμείς? Μπάμπη, να τον πάρει. Μπάμπη, να τον πάρει. Να τον πάρει.
2: Θα έρθουμε σε επαφή.
0: Εμείς οι δυο.
1: Ναι, μπάμπη. Ναι, μπάμπη.
0: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπεις.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
1: Ναι, Σταυρούλη. Ναι, Σταυρούλη. Ναι, ναι.
2: Τώρα.
1: Τώρα. Κουτσομέρκος.
0: Πού?
1: Πού?
2: Εδώ.
1: Ναι, Κουτσομέρκος.
0: Εδώ. Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
1: Ναι, Σταυρούλη μου, ναι, ναι, Σταυρούλη μου, κατάλαβες. Α, μπράβο, Σταυρούλη. Μπράβο, Σταυρούλη.
0: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαθή.
1: Και το θωμάτιο του Γιάννη να δουν. Θέλει και το θωμάτιο του Γιάννη.
0: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ειδικά η κυρία.
0: Ειδικά.
2: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
1: Θέλει να δει το θωμά. Το θωμάκο.
0: Για να βλέπει καλά.
1: Το θωμάρα.
0: Ρε πουτανιέρα.
2: Τι πουτα.
1: Τον βλέπει. Δεν
0: τον κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Ματ!
1: Ναι, παλάκα!
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα! Σας παρακαλώ, επιτέλους! Προσέξτε πώς μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου!
0: Ναι, παλάκα! Μπράβο, παλάκα!
2: Σκάβζ!
1: Σκάβζ!
2: Το σκάβζ! Με τα γερμανικά σας! Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
1: Χριστάκο, πάρτον! Χριστάκο, πάρτον!
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
1: Να τον πάρει! Να τον πάρει!
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
1: Αντώνιο Μπούρα τον πήρε! Μπράβο!
0: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
2: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Ξέρω τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Ξέρω τι μα γίνεται, Γκρεμπουγιάννη.
1: Τον παίρνει.
0: Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
2: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει.
0: Όχι, να ξέρω τι μα γίνεται.
1: Εσάκι.
0: Το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
1: Μπράβο, Σάκη.
2: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνει. Όχι, να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Περικλή μπαρμπούτη, πάρτον.
2: Εγώ όχι, κύριε.
0: Αμέ, έτσι
1: φαίνεται. Τον παίρνει, Αντώνη Μπούρα.
2: Εγώ συνήθως τον δίνω.
0: Αμ, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Να τον πάρει ο Γκρεμπουγιάννης τώρα.
0: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Να τον πάρει, Αρβανιτάκο.
0: Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέτσε.
1: Πώς έτσι,
2: κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμως.
0: Και εσένα όμως.
2: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή. Και εγώ τον παίρνω.
1: Και αυτός τον παίρνει, Μιχάλη.
0: Του μπαίνεις.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Δημητράκη Βασιλείου, γύρισες, ε. Φυλάκια.
0: Τα μας τρελάνε τούτο,
1: ρε. Μας τα κουνάς.
0: Του μπαίνεις και τούτο.
1: Ε, μας τα κουνάς.
2: Στην δουλειά μου.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Κατ' τη ρούφα περνάς καλά.
2: Και όπως βλέπετε, με διακατέχει κάποια άνεση.
0: Α, με άνεση τον παίρνει τους.
1: Κερανίτσα τον παίρνει μια άνεση.
0: Εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
1: Παπαθανασούλα, σώσε μας από την
0: αγκαλιά. Λοιπόν, Παναγία, το κακό με βρήκε τέτοια λάθη.
1: Το κακό μας βρήκε Αποστόλη. Ναι, Αποστόλη.
0: Αντιγιά. Εσύ τον παίρνεις το δέο.
2: Μια ιδέα.
1: Μια ιδέα είναι στα βρούλια.
0: Σ' αρέσει,
1: σ' αρέσει. Σ' Βασιλάκη.
2: Τώρα πλέον ναι.
0: Τρελαίνε σε ένα.
2: Το ομολογώ.
0: Γιατί εσύ αρχίδες άνθρωποι.
1: Είπα πλάρα Μπακαγιάννη γίγαντα.
0: Είναι κάποιο, ήσουν λιγάκι σφιχτό πλέον.
1: Δοξαρά καργά και ο Παναγιώτης μέσα.
0: Τώρα τρουκ.
1: Τώρα τρουκ σαβρούλι.
0: Που κάναμε στη μάνα και κατάλαβες.
1: Αμαρτώλες.
2: Πώς μιλάτε έτσι, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Θα μείνω χωρίς δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
1: Και ο Θήμιος τον παίρνει η
2: Βασίλη.
0: Δεν μου λένε πάρα μου παθείς, τον παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
1: Φόρα παρτίδα. Και φόρα παρτίδα.
0: Του παραδέχεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Του μπαλέτο.
1: Τον μπαλέτο.
2: Το μπαλέτο.
1: Το μπαλέτο, ο κουρνέτο.
2: Το μπαλέτο.
1: Και στο τέλος ένα κουρνέτο.
0: Ο μπαλέτο.
1: Ναι, Αντώνη μου, ναι, Μπούρα.
2: Ο
1: ναι,
2: μπαλέτο.
1: Ένα κουρνέτο.
0: Κέρδισε.
1: Κουκούτσι σκάργαρε, κουκούτσι σκάργαρε.
2: Τι λέτε τώρα κύριε Τραμπάκουλα, εσείς είστε ήδη κερδισμένος. Είστε ήδη κερδισμένος.
0: Ήδη.
2: Ναι. Ήδη.
1: Ναι, Αντωνάκη. Ναι, Αντωνάκη.
0: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή. Σας παρακαλώ, μία μου να πει σε μένα.
1: Είναι αυτός ο κουτσοτολίκα, που τον βρήκαμε.
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αλεξούδης.
0: Ήδη, έλα πιάσε μας. Τα όνομα και την
1: γλίτσα.
0: Σας παρακαλώ, καλώ.
1: Στεφόπουλες.
2: Σας
1: είπα ήδη
2: κύριε
1: Τραμπάκουλα.
2: Σας παρακαλώ με
0: αυτό που σου λέω.
1: Είναι δυνατόν κύριε
0: Τραμπάκουλα.
2: Και χάστε το ήδη κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτά
2: που λέτε είναι ανήκουστα.
0: Ανήκουστα
1: και φαίνεσαι άνθρωπο.
2: Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
0: Τι δουλειά
1: κάνεις.
0: Σκάρβς.
1: Αντιγεια σου.
0: Όλη η Ελλάδα ξέρεις τι λέω. Τι δουλειά κάνεις. Σκάρβς.
2: Το σκάρβς συνέχεια.
0: Ωραία μας λίγο. Κουρδόνια, όλη η Ελλάδα ξέρεις τι τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν αλλάξει
1: πάνω στην
0: εξέδρα, έτσι.
1: Και ο Παπαδημήτρης.
0: Και αυτές κάνουν νοήματα.
1: Και ο Χριστάκης.
0: Νοήματα, κάνουν έτσι από κάτω. Τα κάνουν έτσι.
1: Τι λες, Χατζηρουμάνε.
0: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
1: Τι λες, Χατζηρουμάνε.
0: Λέγω. Κάνουν έτσι, άρα μου κάνουν. Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι. Ποιος χειρονομείτε.
1: Ποιος χειρονομείτε, Αντρέα Πασφαλιάρη. Δεν Παναγιώτη Μερίτη. Αυτές χειρονομείτε.
0: Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις. Ολόρθες. Του λώσαν τα κολαράκια, έτσι.
1: Ήθελα τον Αρβανιτάκο, τον Χριστάκο.
0: Και κάναν νοήματα.
1: Τον Κουτσομέρκο, τον Ραφαήλ, τον Ζήσαρο, τον Κύπα.
0: Κάναν έτσι.
2: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα εκεί.
1: Τον Παναγιώτη, τον Μεριτήτη.
2: Τι περιμένανε.
0: Επαφή.
1: Τον Αντρέα, τον Πασφαλιάρη. Τον Μάτο, τον Γιάννη, τον Πίλη.
0: Γιατί εδώ επαφή περιμένει εκεί.
1: Γιατί επαφή περιμένει εκεί.
0: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα.
2: Τι σα κάνει, κυρία.
0: Το χέρι του, το μπλάμπι στο χέρι του. Να τι κάνει.
1: Του Γιάννη του Μότσα.
2: Σα παρακαλώ που το κάνει έτσι με στον κόσμο.
0: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σα παρακαλώ, κύριε. Αυτό που σου λέω.
1: Του Γκρίτσα.
0: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, ναι, θα πεις τον Beach Volley ή Badminton.
1: Και τον Δεσπότη Παναγιώτη.
0: Και χόκι επί χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
1: Και τον Παμπλάρα του Λάκου.
0: Μιτζίθρης.
1: Ναι, Παμπλάρα μου.
2: Στον κόσμο.
1: Ναι, Πατεριάρχη μου.
0: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσεις. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσιλιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα. Που θα πει η κυρία είναι βαριά η κλίτσα. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει
1: διαφημίσεις.
2: Να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να ρίξει. Ναι. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάς και να λες τάκι βουγκό.
2: Εγώ θα πω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
1: Όχι δεν βουγκάει. Πάμε βουγκάει.
0: Μαμούχαλο είσαι και φαίνεσαι.
2: Εσύ είπα μαμούχαλο.
0: Τι είπες στην καμπάνη. Σιγαμώ το σου και το σου είμαστε.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με σας.
0: Καλά δεν ακούει το κοντρόλ. Ναι πάρτε τα παπάρια με να κάνεις ένα ντόπι κοντρόλ.
2: Είναι δυνατόν να τα βλέπετε να μείνω χωρίς δουλειά.
0: Ρε σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
1: Σκάπ. Παπαρα παπάρια.

0: Παπαριά, Χρήστο. Παπαριά, Παυλίνη, πάρτε.
1: Λέλαω.
0: Μπαταριά.
1: Πώς λέμε, πιπεριά.
0: Κουρουμπλιά.
2: Αυτή ωραίο άντρα, πολύ σεξουαλικό.
0: Κουτσομέρκο.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Γήπα.
3: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Φούντου,
4: φούντου. Φούντου, την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, τάκι, την παλατέζα.
4: Θέλει να κάνω τη δουλειά μου.
0: Παυλάρα, την παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Βγάλτε,
5: την
0: βγάλτε.
5: Παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο, Σταύρο.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Βασιλάκι.
5: Την παλατέζα.
0: Βασιλάκι.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Όχι ακόμα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Έλα, Μιχάλη.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Βγάλτε,
5: βγάλτε. Την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ωρε δάλα γίγαντα.
4: Μην τσακοπανάτε την δουλειά μου. Δάλα γίγαντα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω.
0: Έλα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Ναι, βγάλε.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Ούτε, ναι, να την.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλατέζα.
0: Σάκι.
6: Δεν ξανατείνομαι γαμπρό.
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειέ, καρδούλα μου. Τα ίζουν περιστέρια. Μπράβο Σάκη, μπράβο Σάκη.
6: Σαν
0: τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σκυθούν τα γάλατα. Βούρνη που και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι, γελούν τα γαλλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουριλάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα σε απάντησα, κάτσα, δόθησα και τη μέσο λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραβουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχημα και δενομάχια, γεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίτα και λαχτάρσα, του ρουτούρου FM, baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου, τραβάει φτιόλο. Λάρα του Φάνη, λάρα του και του Μπαλάκα, νάλα του. Καλημέρα, λεβέντες, καραβουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη. Από που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Ο μήνας έχει 29 παιδιά. Τελευταίες μέρες Ιουλίου. Λέμε να την κάνουμε κι εμείς και να γίνει το σύστημα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούζου και Κανέλα του Νανίφρου Τραβάη, Φτσόρλο Μιχαλάκη. Τελευταία εκπομπή σήμερα. 2-4-10-66-15-31. 2-4-10-66-15-32. Και λοιπές ορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Αυτά κάνεις και θα με αφήσει χωρίς καφέ, χωρίς αυτό, 15 μέρες.
0: Τι 15 μέρες, ένα μήνα ρε τι κουβαλάμε.
1: Ένα μήνα.
0: Ούνο μήνα, τούτου μήνα, σάρα βέ που κουνέντα για γράψει μη τσικα κέμπκα.
1: Κι εγώ ένα μήνα τι θα κάνω χωρίς καφέ ρε αυτού του μα.
0: Νο, τι να κάνεις, το πετάει και το πιάνεις ακαμετέ μου αδερφέ. Καλημέρα αδερφέ Ρότσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα θέλει μου να πούμε καλημέρα. Το Θωμά στο Γιάννη.
0: Έλα Θωμά στο Γιάννη, πιάνει! Πού είναι το Θωμά στο Γιάννη?
1: Εγώ είμαι σε ρώση καφέ και αυτό πήγε άψη του καφέ στο μεγάλο του ναού.
0: Μπέρδεψε του ναού το Θωμά στο Γιάννη, φίλε μου!
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά τον πήρε από τον άλλο τον ναό να τον φέρει στο ησυχαστήριο!
1: Τον πήρε,
0: αδερφέ Ρότσα, τον πήρε!
1: Έβαλε στο ψυγείο, μιλάει να αρχίσει λέει από εδώ να του πιέσει.
0: Το μυαλό τη και μυαλίδα και του βουγιατζίου κόπανο που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί.
1: Άψη μύπη. Δεν είμαι μεταξύ της θέας του τώρα που στην Αγία Μαρίνα.
0: Όξο τους είναι την παράγκα πέσω δε. Πίσω το μας το Γιάννη και κατά.
1: Και στο μεγάλο Αντρέα Πασπαλιάρη.
0: Φίλε, ένας και μοναδικός Αντρέας Πασπαλιάρης στην Καγεννήθηκα Ερωτιάρης και στη Λιάρης Κάργα, φίλε μου Κάργα. Ο τεράστιος Αντρέας Πασπαλιάρης, αδερφέ Ρότσα, κομμάτω μου, λεβέντη μου.
1: Καλημέρα μας και στον κύριο καθηγητή. Έστειλε μήνυμα στο Messenger τώρα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Το διαβάσω μετά και θα τον απαντήσω.
0: Δεν χρειάζεται. Είναι τόσο πρωινό το παιδί με τη γραβάτα και τις τυραντούλες.
1: Ναι, θα έρθει σήμερα από εδώ ο κύριος αντιδήμαρχος.
0: Α, θα περάσει από εκεί ο κύριος Χριστάκης μου σήμερα για τι πράγμα θα περάσει από εκεί, αδερφέ, να τον αβοσκήσει.
1: Θα
0: φέρει το παιδάκι εκδρομή. Την κατασκήνωση.
1: Ναι.
0: Ο Παπαδημήτρης είναι σε διακοπές, αδερφέ.
1: Είναι σε διακοπές, δεν γυρνάει την Παρασκευή.
0: Την ευλογία του να έχουμε, αδερφέ.
1: Μόνο την ευλογία του.
0: Την ευλογία του. Για να καλημερίσουμε και το χάρη του κεφαλόβρυσου Καμάρη που περιμένει. Χάρη!
2: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα χάρη του κεφαλόβρυσου Καμάρη, γίγαντα παιχταρά μου.
2: Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη που έχεις.
0: Αδερφέ Ρότσα από την Αγία Μαρίνα, αγαπητέ μου χάρη του κεφαλόβρυσου Καμάρη. Τι κάνουμε πως είμαστε καπετάν χάρη μου.
2: Καλά φίλε, καλά δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο χάρη του κεφαλόβρυσου Καμάρη, μπράβο και πάλι μπράβο.
2: Να πούμε μια καλημέρα του φίλου μας του Γιαννούκα στο Βόλο.
0: Να πούμε καλημέρα σε όλους και να είσαι καλά χάρη και να προσέξεις ένα μήνα που θα λείπουμε για να τα ξαναπούμε πάλι μετά γενναίοι και λεβέντες.
2: Έτσι καλημέρα να πούμε.
0: Ναι χάρη του και φορόδρου σου Καμάρη, ναι.
2: Καλημέρα στην Κεραμαρία και στα Ξερούλια στη Θεσσαλονίκη.
0: Ό,τι πει ο χάρης του και φορόδρου σου Καμάρη Μιχάλη, ναι.
2: Να περάσεις καλά Νικό.
0: Και εσύ χάρη μου να είσαι καλά, να προσέχετε να περάσετε καλά και ζαμάν φού και πάνω τούρλα χάρη.
2: Να περάσεις καλά με την οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά καπετάν χάρη του. Hey, ζαμάν φούγια πάνω τούρλα χάρη. Να ξέρεις μη μασάς τίποτα. Να πάνω τους.
2: Τίποτα.
0: Σκίσου τα κλαπέτα. Πάρ' τους τα σόβρακα, τα κομπινεζόν, ό,τι να είναι χάρη.
2: Έτσι. Καλημέρα να πούμε στο Ματσολίνο. Καλημέρα στο Δαμάση.
0: Σ' όλα τα ηρωικά παιδιά φίλε, σ' όλους τους φίλους μας αγαπητέ μου, χάρη του κεφαλόβρυσου σου, Καμάρη.
2: Καλημέρα στους έξι δρόμους.
0: Ολέ!
2: Σε όλα τα φιλαράκια να περάσουν καλά ρε φίλε.
0: Να είμαστε όλοι καλά καπετάν χάρη και να τα ξαναπούμε πάλι με υγεία φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε χάρη πρώτο Θεός.
2: Έγινε φίλε να περάσεις καλά.
0: Γεια σου ρε χάρη άρχοντα. Λάκι μου, Λάκι μου.
3: Νικόλα καλημέρα.
0: Καλημέρα Λάκι μου ντερβίση. Το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ να μην σου σβήσει Λάκι μου ντερβίση.
3: Τελικά σήμερα τελευταία εκπομπή,
0: Ναι, ναι, σήμερα τελευταία μέρα και γίνεται το σύστημα την κανά, φίλε μου Λάκη. Να είσαι καλά και να προσέχεις, σε θέλω όπως είσαι, Λάκη μου.
3: Να είσαι κι εσύ καλά, να είσαι καλά, σε έχει δυόσει καλά.
0: Και εσύ, Λάκη μου, γιατί είσαι κολόνα, Λάκη. Ζήτω η γόνη και το ταβέλι το τριγόνι, Λάκη. Κολονάρχης είσαι.
3: Καλώς.
0: Να δω χαιρετίσματα εκεί σε όλα τα παιδιά και να περνάτε καλά, Λάκη.
3: Τώρα πάω στα έξω.
0: Να τους δώσεις όλους χαιρετίσματα και να περνάτε καλά. Λάκι μου, Λάκι μου, Λάκι μου.
3: ξέρω και δύο σου θέλω Σολομό.
0: Σολομό Κάργα, ήταν στο Λιβάδι χθες ο Σολομό.
3: Ωραία.
0: Μπράβο Σολομέ.
3: Για τον Νίκο του Ατλάντικ, για τον Γιάννη του Κούθα, για τον Γιάννη του Μαλαμά, για τον Σάκη του Δάσκαλο, για τον Κρίσο του Καβασάση και τον Παραστάση.
0: Να τους δω και χαιρετήματα και στα κερδοπαλή Καραλάκη.
3: Έγινε Νικολάκη.
0: Ναι, την Παρασκευούλα και την Βασιλικούλα πολλά χαιρετήματα. Λάκη μου, Λάκη μου, Λάκη μου.
3: Σε ακούνε κάθε καθημερινός και εσύ Γιάννη, αδερφή μου. Και ακούνε κάθε μέρα που βγαίνω και μιλάω κάτι γίνεται μουσική και την έφτανα χαιρετίζω ότι ακούνε τον αδερφό σου.
0: Ο μεγάλος ο Λάκης, ο ένας ο Λάκαρος, ο γίγαντας, ο Λάκης μας.
3: Λοιπόν, για τον Άφαγαν, τον Άρη Τσουρωδιά, για τον Μίλτο, για τον Δημητάκη και τον Γιωργάκη.
0: Και τον Γιωργάκη και το Θύμιο με τα καρπούζια, αγαπητέ μου Λάκη, και τις πατάτες και τον Λιάκο τον Μπουρδό μας, ο Κουτσαρί Λάκη μου. Καλό καλοκαίρι!
3: Πρέπει να ακούγεται τώρα. Για το Θήμιο με το ωραίο καρπούζι με ψυχτές. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραία καρπούζια, Λάκη. Έτσι, μπράβο. Καρπουζάρες, Λάκη μου. Καρπουζάρες.
3: Το έκανα και γλυκό και όλα σε έγινε ωραίο.
0: Άντε να τρως το καλοκαίρι, Λάκη, όσο το λείπουμε και να μας θυμάσαι.
3: Ναι, Νικολάκη.
0: Να σε καλά, Λάκη μου. Και πρώτα Θεός θα τα πούμε μετά από κανένα μήνα.
3: Τόσο πολύ,
0: Ναι, τόσο πολύ, Λάκη, τόσο πολύ.
3: Δηλαδή τώρα έχουμε
0: 29 Ιουλίου, άντε κατά τις 30, 31, 32 Αυγούστου.
3: Τόσο πολύ,
0: τόσο πολύ, Λάκη, τόσο πολύ, τόσο πολύ.
3: Θα δούμε αν σε αγαπάει ο κόσμος, άμα ενδιαφέρει γι' αυτό.
0: Να σε καλά, Λάκη μου.
3: Έγινε, Λάκη.
0: Γεια σου, Λάκη μου, γεια σου. Μαλάκος.
4: Τσολιά μου, καλημέρα!
0: Γεια σου, Τσολιά μου, Παναγιώτη Μαλάκο! Γεια σου, Τσολιά μου!
4: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, το μετάω και το πιάνεις. Πώς είσαι, Τσολιά μου!
4: Ρε κουφάρα, πώς μας βιτσοκοψέτσε, σε ποια εκπομπή, τι
0: γίνεται το σύστημα κομπανιαζό, λέει, Παναγιώτη, γίνεται δε, ζαγκάνα μαγκάνα!
4: Ρε εσύ, πώς το πεταξέτσε, ο Μπαρτόκ τι κάνει τώρα, δύο εβδομάδες, αυτός παίρνει άδεια σε Σεπτέμβριο.
0: Ε, δεν πειράζει, ο Μπαρτόκ πότε παίρνει άδεια ο Μπαρτόκ, Άιντε, υπομονή, υπομονή, πες τον υπομονή, Παναγιώτη, υπομονή.
4: Άκουστο, μιλατές, γεια σας.
0: Να περνάτε καλά, Παναγιώτη μου, Λεβέντη Γίγαντα.
4: Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι σε όλους. Ραντεβού πότε, Σεπτέμβριο, πότε λέω.
0: Άι, κάπου εκεί γύρω να πούμε, κάπου εκεί γύρω.
4: Άντε, να είμαστε καλά, γεια.
0: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, Λεβέντες μου, γεια σας. Αδερφέ.
5: Έλα Νικολάκη μου.
0: Πάρε, αδερφέ, την ευλογία σου.
5: Ευλογία κυρίου να έχουμε. Νικολάκη μου, να σε καλημερίσω.
0: Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, αδερφέ Ρότσα.
5: Θα είμαστε ανοιχτή γραμμή.
0: Σε πολύ ανοιχτή γραμμή, αδερφέ Ρότσα. Σε πολύ ανοιχτή. Την ευλογία του έχεις.
5: Πάντα.
0: Χαιρετήματα πολλά είσαι από τον και εσύ και ο Κουτσομέρκος από τον Χρήστο Αρβανιτάκο.
5: Και να καλημερίσουμε και Ραφαήλ Τσέσσαρο.
0: Άμα, το γήπα της Σαριτσάνης.
5: Να περπατάς στον δρόμο και αυτοί λένε
0: Τσέσσαρο. Ρε, σε πέτυχε στον δρόμο ο γήπα της Σαριτσάνης.
5: Ναι.
0: Φίλε, έχεις πάθει πλάκα, μιλάμε για πέδαρο, ε.
5: Και άμα θα δουλεύεις στον Τόλα.
0: Δουλεύεις στον Τόλα, στη Φιλιλίνο, ναι.
5: Α, ωραία.
0: Εκεί δουλεύει ο γήπα της Σαριτσάνης.
5: Ναι. Καλά, Αντρέας Πασπαλιάρης, χθες έγινε η όρτη του σακούλα.
0: Φίλε, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά και την αγάπη μας και στο φίλο μας τον Βαλεντίνο!
5: Βαλεντίνο, βάλε Τάσο.
0: Βάλε Τάσο, βάλε Μάσο, βάλε Σάσο.
5: Τους πάντες.
0: Έτσι, και την ευλογία του Παπαδημήτρη να έχουμε, αδερφέ.
5: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, να είμαστε καλά και τα λέμε, Νικολάκη.
0: Γεια σου αδερφέ Ρότσα, παρακαλώ.
6: Έλα, μέχρι σιγά τύπου.
0: Κιλοτάρχη μου!
6: Έχω εδώ που τη γυφτά παράνομη.
0: Κιλοτάρχη μου, πω, κιλοτάρχη μου, τεράστιε, αγαπημένη μου Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, γήπα του Ολύμπου, παιχταρά μου.
6: Η χτες είναι ελευθερία, μάτης ποιος συνάντησα.
0: Ποιον?
6: Του μεγάλου Μανάκου.
0: Κώστα, το καπετάν Κώστα Μανάκο, ρε.
6: Ναι, φλαράκι.
0: Το κομμάτι της οικιάς, φίλε.
6: Ναι, φλαράκι.
0: Τον έξερε σκυλοτάρχη τον Κώστα του Μανάκου ή πρώτη φορά?
6: Αυτό μιλάει, εσύ λέει η Σουλαμπόμπα, λέει. Του Μέρκο, ναι, του λέω.
0: Άμα μου
6: λέει. Πέρσι τηλέφωνο στο Καϊδά, ναι, λέω. Μου λέει, εγώ είμαι Μανάκο, λέει.
0: Ω, έγινε τεράστια γνωριμία, κυλοτάρχη μου, γήπα του Ολύμπου με τον Κώστα Μανάκο, ρε.
6: Ναι, καλημέρα στον αδερφό Ρότσα.
0: την ευλογία.
6: Άμα μου κάνει καρπούλια, λέω να πει στο λιβάλιο, να συνδέσει μου χαϊδάσει το τηλέφωνο, να πει στο λιβάλιο.
0: Πω, τι, έχετε καρπούζια κι εσείς, μεγάλε κιλουτάρχη?
6: Όχι, άμα βγάλει αυτός.
0: Κατάλαβα, φίλε. Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη, κομμάτο μου, καλημέρα, καλημέρα.
6: Δεν κάνει, δεν κάνει γύρω με καρπούλια.
0: Ναι, τι είπες, κιλουτάρχη?
6: Δεν κάνει γύρω με καρπούλια, λέω.
0: Ποιος?
6: Πάκους.
0: Ο Μανάκος. Α, δεν ήξερα ότι έχει ο Μανάκος καρπούζια, ρε. Πιπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, απ' όλα τα καλά, βυρίκουκα, κουρόπλα, σίκα. Κιλοτάρχη.
6: Καλημέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσετε, ξεκουραστείς. Να φορτώνεις μπαταρίες.
0: Κιλοτάρχη μου, εσύ θα κάνεις καμιά επίθεση να απλώσεις την κορμάρα σου σε καμιά ηρωική παραλία, κιλοτάρχη μου?
6: Δεν μας πέφτει μάθερα, γιατί παραλία του τίποτα.
0: Ούτε παραλία του τίποτα, θα την βγάλουμε βουνίσια και πανικαρίσια.
6: Δεν φεράκι εδώ.
0: Γι' αυτό και είσαι ο γήπας του Ολύμπου, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Γι' αυτό και είσαι ο γήπας του Ολύμπου. Και να ξέρεις, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, ότι θα τα πούμε και σύντομα να δώσεις, τώρα που είσαι, Α, θα κάνεις καμιά γύρα από τη Μαργαρίτα ή όχι?
6: Τώρα μόλις κλείσουμε την καναδικάλυπτο θα πάω.
0: Χαιρετίσματα από το μεγάλο γίγαντα Δημήτρη Κατσάρα, που ήταν χθες το βράδυ με τους Τσανουσέους.
6: Πού ήταν?
0: Με τους Τσανουσέους ήταν χθες το βράδυ ο Κατσάρας.
6: Ο Κατσάρας τώρα κάνει διακοπάρι στο λιβάρι.
0: Διακοπάρι κάργα, α, είναι για διακοπές εκεί πέρα.
6: Ναι, μπορεί, κάνει
0: μια. Μεγάλη κιλοτάρχη μου, γίγαντα. Ατελείωτε, Στέφανε Κουτσομέρκο. Παιχταρά μου, κομάντο μου.
6: Άντε, θα πάω να σου πάρω και μια επιτυχία από τη Μαργαρίτα.
0: Θα περιμένω, κιλοτάρχη μου, γήπα του Ολύμπου.
6: Κάνει καμιά ανήβασιά προς τα πάνω.
0: Θα την κάνω,
6: κιλοτάρχη. Τι είσαι, είδα το μεγάλο πρώτο ρόφου.
0: Το Σάκη Φώτη Φεράρι!
6: Είδα, είχε το συλλιβάδι.
0: Πότε ρε, χθες?
6: Έκανε μια μυστική αμεσουλή και στο πόλιμο.
0: Αμάν, τι λέει, έσκασε μύτη, τον βρήκε χθες τον Θοδωρή Σολωμό Τούρμπο?
6: Όχι, να γίνουν Ελασσόνα, αφού είδα τον Μανάκο.
0: Α, ήσουν στην Ελασσόνα και έγινε μια τεράστια συνάντηση με τον μεγάλο Κώστα Μανάκο, το διαμάντι τη Ικιά, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο. Λοιπόν, περιμένουμε τη Μαργαρίτα Στεφανάρα!
6: Τσάω,
0: φυλάκια. Μεγάλε γίγαντα. Τσάω, τεράστιο κιλοτάρχη. Ατελείωτε, κιλοτάρχη μου. Αϊδόν! Αϊδόν!
7: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
0: Καλό στο βασιλάρα τον Αϊδόνη με τα τσίου τσίου τα πουλάκια, τα καλά μας αϊδονάκια και την ερωτευμένη Αλεξάνδρα.
7: Έτσι, Νίκο, μου,
0: είναι κάργα καψούρα η Αλεξάνδρα,
7: ρε. Ναι.
0: Καψούρα, κάργα, ρε, φίλε.
7: Δεν πάει παραπάνω.
0: Πάει το καψουρό με το τόσπασε.
7: Ταβάνι, Νίκο μου.
0: Ταβάνι, κάρκα, φίλε μου, βασιλάρα Ιδόνι.
7: Ναι.
0: Τι κάνουμε, τι κάνουμε πως είμαστε, φίλε μου, βασιλάρα.
7: Νίκο μου, καλά είμαστε. Σου ευχόμαστε όλοι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλή επιστροφή με γεμάτες μπαταρίες.
0: Να είμαστε καλά, φιλαράκι, έτσι, μπράβο, να είμαστε καλά.
7: Έτσι και πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, να τα λέμε, Νίκο μου.
0: Και εσείς να είστε καλά, να περνάτε καλά, φιλαράκι μου, βασιλάρα Ιδόνι Γίγαντα, και με το καλό πρώτο Θεό θα τα ξαναβούμε με υγεία, φίλε μου.
7: Σου εύχομαι τα καλύτερα και λίγαν συντόμων.
0: Να είμαστε καλά και να μου χαιρετήσεις το Τζίμι, το Κοτσίντα, το Λεβέντι, το μωρό που το... Εσύ τώρα που είσαι,
7: Είμαι εκτός, Νικόλα μου.
0: Άμα. Να δώσεις χαιρετήματα σε όλη την ομάδα, βασιλάρα μου, και να περνάτε καλά.
7: Νίκο μου, καλημέρα σε όλους και καλές διακοπές στον Νικόλα μας.
0: Να σε καλά, βασιλάρα, φίλε μου. Να σε καλά, βασιλάρα μου.
7: Ευχαριστώ, Νίκο μου.
0: Άρε, βασιλάρα, γίγαντα. Παρακαλώ.
8: Αλλούρε.
0: Ποιος?
8: Αρβανιτάκος.
0: Αρβανιτάκος!
8: Νικό, πού είσαι, ρε γάμο?
0: Αρβανιτάκο μου, Λεβέντη.
8: Καλημέρα.
0: Και μόλις με έστειλε μήνυμα το παιδί που τον έχει φύγει τα μάτια σαν γερμανικά παγούρια στον Πλαταμόνα.
8: Πλαταμονίζεται.
0: Να το διάδομαι τι λέει.
9: Τον παίρνει. Ναι.
0: Ναι, είναι Γκρυμπογιάννη.
9: Νικόλα.
8: Ναι, Γκρυμπογιάννη. Καλή άδεια. Τον παίρνουμε.
9: Θα περάσει καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Νικόλα, τον παίρνει, ναι, τον παίρνει.
0: Αρβανιτάκο, τον ακούστη, λέει.
8: Πουτανιέρα.
0: Έλα, πίσω γορίλα και σε έφαγα, πίσω
8: αντίθετο. Πίσω και σε έφαγα, κρύπο.
0: Πίσω και σε έφαγα, τι θα σου. Πώς είσαι, ρε καπετάν Χρήστο Αρβανιτάκο, κομμάτω
8: μου. Εδώ, βάρδια, πρωινή.
0: Εξαλιάδια τώρα ή την πήρεις όλη?
8: Μία του μηνός, πρώτο Θεός.
0: Τώρα Αυγούστο, ρε.
8: Τώρα.
0: Κι εσύ τώρα, ρε, φίλε.
8: Βέβαια.
0: Μεγάλη γίγαντα Αρβανιτάκο, που θα πλώσει την κορμάρα σου, ρε.
8: Θα γυρίσω πίσω στα Πάντρια Εδάφη και θα πλαταμονιστούμε, θα πάμε εκεί τίποτα Βιλίκιες, τίποτα τέτοια.
0: Εδώ στα ιστορικά παράλια, φίλε, Βιλίκιους, Βιλίκιους, ναι. Θα κάνεις και καμιά συνάντηση με τον F-16 Νίκου Γρυμπουγιάννη?
8: Πολύ πιθανό, άμα τον πετύχω πουθενά, πολύ πιθανό να συναντηθούμε.
0: Εκείνος ο κουμπάρος τι κάνει που είχε βάλει μαλλιά, ρε?
8: Τον έπεσαν όλα, δεν έμεινε τίποτα.
0: Εκείνα που τα είχε πληρώσει 5.000 ευρώ και τα έβαλε, του πέσαν?
8: Τον αφού τον έβαλαν κουλότριχες, τον κουρόνισαν.
0: Τι τον έβαλαν, αλογότριχες τον βάλαν?
8: Ό,τι θες τον έβαλαν αυτόν.
0: Ένα μπέρδημα από αλογότριχες και κουλότριχες τον κουρόνισαν, ε?
8: Να είναι ο μοναδικός που τον έπιασαν τα μαλλιά.
0: Τα έχει πληρώσει, πόσο τα έχει πληρώσει, 2,5-3 χιλιάρκα?
8: Κάπου στα 3,5 χιλιάρκα τα βάλε.
0: Και τι τον βάλανε, κουλότριχες τον βάλανε, φίλε?
8: Ωραία, αλογότριχες όπως είπε. Σκέψου τώρα, τα μπροστινά τα μαλλιά που έβαλε,
0: ναι.
8: Μεγαλώνουν πιο γρήγορα από τα προηγούμενα, από τα πίσω.
0: Τα πίσω δεν μεγαλώνουν και μεγαλώνουν τα μπροστινά?
8: Ναι, μεγαλώνουν με διαφορετικό χρόνο. Πάει 3 φορές το μήνα στο κομμωτήριο. Που καμένος.
0: Ωραία, και καμένος και βαρεμένος, δεν φιλαράκι,
8: Και εκδαρμένος.
0: Και εκδαρμένος τώρα. Τώρα που βρίσκεται είναι του λάχανο?
8: Κάπου νομίζω στη Μυτιλήνη τον είχαν στείλει τώρα.
0: Τη βρήκε τη Μυτιλήνη, τη βρήκε εύκολα?
8: Ποιος ξέρει τώρα, μπορεί να έπτωσε και την Κύπρο αυτός. βέβαια.
0: Άρα μεγάλη αρβανιτάκο μου λεμπέτη, άρα αρβανιτάκο μου γίγαντα.
8: Βγάζεις άκρη τώρα, με γίνουν εκεί.
0: Δεν βγάζεις με τίποτα άκρη, φίλε μου.
8: Τίποτα, όχι.
0: Με τίποτα δεν βγάζεις, φίλε μου, Χριστάρα Αρβανιτάκο.
8: Πού είναι ο μέγας υπουργός, πού είναι?
0: Το περιμένουμε σε λίγο το μεγάλο γίγαντα. Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το κατάρι πια. Αλούρε, αμάν!
8: Αλούρε, αμάν!
0: Αλούρε, κάργα Αρβανιτάκο. Αρβανιτάκο, να περνάς καλά, φίλε.
8: Και εσύ, Νίκο, καλή άδεια, καλά να περάσεις. Περιμένουμε πίσω Δρυμύτερο. Ρίξει και βεντούζες και μπαλαντέζες, κάργα.
0: Βεντούζες και μπαλαντέζες, κάργα, φίλε μου, καλέ, Χριστάρα Αρβανιτάκο, να περνάς καλά, κομμάτι μου.
8: Περνάσει καλά, ρε Νίκο, θα μιλήσουμε.
0: Έγινε, Χριστάρα μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα και να περνάς καλά, φιλαράκι μου. Και να προσέξεις. Γεια σου, Αρβανιτάκο, γίγαντα. Γεια σου, Χριστάρα, γεια σου, Τανάση Νασιάρα, παρακαλώ.
10: Αλούρε! Την καλημέρα μου στην όμορφη τη Γη Σαριτσάνη.
0: Πού είσαι, γήπα τη Σαριτσάνη, πού είσαι, φίλε μου, Ραφαϊλάρα μου?
10: Πού να είμαι, Νικόλα, στη δουλειά εδώ.
0: Τι κάνεις, μεγάλη γίγαντα, Ραφαήλ, ζήσαρε, πώς είσαι?
10: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Καλά, έγινε προχθές, τον πήρες χαμπάρι τον αδερφό Ρότσα, φίλε μου, Ραφαήλ.
10: Μεγάλη μου τιμή που το γνώρισα, μεγάλη μου τιμή.
0: Πού του πέτυχες, γήπα?
10: Στην 31 Αυγούστου περπατούσα και τον βρήκα.
0: Ήταν μόνος ή συνοδευόταν από κανένα δέσποτα?
10: Με ένα παππούλι ήταν.
0: Με ένα παπά, ε! Και τον κατάλαβες αμέσως, φίλε μου, Ραφαήλ, ε!
10: Τον κατάλαβα, ε, μεγάλη μου τιμή, έτσι να τον πεις.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε μου, είπε, έπαθε πλάκα μου νησί, λέει αυτό, μπράβο, ρε!
10: Εγώ.
0: Ναι, ναι, άρα αυτοπλακωθήκατε, δηλαδή και ο ένας έπαθε πλάκα και τον άλλον, και εσύ και αυτός δηλαδή, ε!
10: Ναι,
0: αυτό. Ούρε, Ραφαήλ, αγγίκατα! Ραφαήλ, τι γίνεται, πότε παίρνει άδεια, κομμάτι μου?
10: Σε 2 μέρες.
0: Άιντε και εσύ, Ραφαήλ, πόσες μέρες?
10: 3 εβδομάδες, Νικόλα.
0: Ω, μπουρλότο! Ραφαήλ, σκίστα όλα, μην αφήνεις τίποτα!
10: Ναι, την καλημέρα μου σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλά να περάσουν. Και εσύ, Νικόλα, το ίδιο.
0: Και εσύ, φιλαράκι μου, και με το καλό, με υγεία να ξαναβρεθούμε πάλι, φίλε μου, Ραφαήλ, γίγαντα.
10: Με υγεία πάνω απ' όλα, Νικόλα.
0: Να είσαι καλά και να προσέγγεις, Ραφαηλάρα μου!
10: Καλά να περάσεις, Νικόλα.
0: Γήπα της Σαριτσάνης, κομμάτι μου!
10: Γεια
0: σου, Ραφαήλ, γίγαντα. Γεια σου, Ραφαήλ, παιχταρά μου, παρακαλώ.
11: 2 μήνες άδεια πήρα.
0: Ορίστε.
11: 2 μήνες άδεια.
0: 2 μήνες άδεια.
11: Ναι, ναι.
0: Πότε είναι?
11: 2 μήνες.
0: Τάσο!
11: Ναι.
0: Τασάρα, καλημέρα, ρε κολοφοντιά μου.
11: Καλημέρα.
0: Τασάρα, κολοφοντιά μου, καλημέρα, ρε γίγαντα. Τι κάνεις, ε?
11: Τι γίνεται?
0: Τι να γίνεται, βράζει και γίνεται, Τάσο μου. Άντε, να την κουπανάμε σιγά σιγά.
11: Άντε, να περάσει καλά.
0: Πώς είσαι, ρε Τάσα, ρε Λεβέντη?
11: Καλά, Νικό.
0: Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μου, η Λεβέντησα, ρε? Τα πιδούλια καλά, ο Βασιλάκης και ο Αναστασούλης?
11: Καλά, κοιμάται.
0: Ωραία, φίλε μου, έτσι. Άρε, Τάσα, ρε γίγαντα. Να είσαι καλά, Τάσα μου, Λεβέντη, άρχοντα Κολοφωτιά μου. Να προσέχετε και πρώτα ο Θεός να τα ξαναπούμε πάλι με υγεία, Τασούλη μου.
11: Μπράβο, θα τα πούμε, Νικό. Είδα τον τέτοιο, ναι.
0: Ποιο, ναι?
11: Το φίλο μας, τον Δικόπουλο.
0: Πού τον είδε, ε?
11: Κάνει εκπομπή, τι κάνει?
0: Θα σε έλεγα εγώ τι κάνει τώρα.
12: Τα φτιάρια λέει, τα φτιάρια.
0: Τα φτιάρια, τα φτιάρια. Ωπω, hey, το έχει χαμένο τελείως, ε.
12: Έφυγε από τη Γερμανία.
0: Πού ξέρω, είναι τώρα με άδεια εδώ πέρα. Ποιος με έλεγε να πούμε, θα ξαναρθεί πάλι, θα ξαναφύγει πάλι. Πού ξέρεις, α
12: πούμε. Έφυγε, εδώ ανοίγουν εκπομπή καινούρια.
0: Πλάκα κάνει, ε.
12: Πλάκα κάνει.
0: Πλάκα κάνει, πλάκα κάνει.
12: Ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Πήρε του, πήρε του Παναγιώτη του Ναμίτσα.
12: Φωτογραφία.
0: Ρε μεγάλε Τάσο μου λεμπέτη. Του πήρε πθηνά του Μάτης.
12: Όχι δεν του πήρα. Στο γήπεδο μόνο.
0: Μόνο στο γήπεδο, ε.
12: Και μου είπε ότι έκανε εγχείρηση και στο Πάγκρεας.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά φίλε μου, να είναι καλά.
12: Ε, καλά έτσι.
0: Και εσύ να σε καλά τα σάρα μου.
12: Ναι, Νικολάκη, τα λέμε.
0: Καλό καλοκαίρι, φιλαράκι, χαιρετήματα στην Κεραμπαΐτσα και στα πηδούλια να περνάνε καλά.
12: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου ρε Τάσα ρε κολοφωτιά μου, γεια σου ρε Τάσα ρε κολοφωτιά μου, γίγαντα. Στέλιο!
13: Έλα ρε φίλος, καλημέρα.
0: Καλημέρα καπιτάν Στέλιο Δαρδακούλη, καλημέρα στο νέο περιβόλι, καλημέρα σε όλο το επιτελείο, μεγάλη γίγαντα Στελάρα φίλο μου.
13: Τι γίνεται, πώς είμαστε έτοιμοι για δρόμο.
0: Ωραία, έτοιμοι για δρόμο είμαστε φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη. Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω φίλε μου. Μορμάτε.
13: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
0: Πώς είσαι καπετάν Στέλιο Δαδακούλη, τι κάνει ο ρεκό Δαδακουλέκο φίλε μου.
13: Καλά είμαστε ρε φίλε, καλά είμαστε.
0: Μπράβο Στέλιο Άρχοντα, μπράβο Στελάρα μου, μπράβο φίλε μου.
13: Όλοι καλά, τι να κάνουμε. Όλοι αναμένουμε, ξέρεις, όταν περιμένεις να πας κάπου, λες άντε ρε πότε θα φτάσουν να φύγουμε, αλλά εντάξει, όλα γίνονται.
0: Άντε να πηγαίνουμε να ξεφεύγουμε λίγο, φίλε μου, καλέ Στέλιο, αν μπράβο, ετοιμάζεται τώρα και να πάρει κανένα δυο μήνες άντια και ο μεγάλος καταδρομέας Απόστολος Καμέας εκεί πέρα, λαού λαού, ετοιμάζεται, Παπα-Νικολάου, όλες οι ειδικές δυνάμεις, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε. Στελάρα,
13: όλος ο κόσμος το έχει ανάγκη, φίλε.
0: Χαιρετήματα πολλά και από τον Γίγαντα Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάνω στο κλαπέτο, λέει.
13: Και αυτός δυνατός είναι και αυτός. Καλημέρα στο φίλο του Γκαμέα, στο φίλο του Τζιμπέτο.
0: Να είμαστε καλά φιλαράκι, να περνάμε καλά Στέλιο.
13: Αυτό είναι και στα παιδιά εκεί, σε όλα τα φιλαράκια στην οδός Βόλου που μας ακούν, του
0: Βασιλάκη. Τα εντονάκια μας, ο Βασιλάκης, ο Τζίμις, ο Κοτσίδας και η ωραία Ερτεμπένια Αλεξάνδρα, ναι.
13: Σε όλους, του Βασιλάκη, του Κυρίτς, του φίλου μας, του στιχουργό μας, του Λεβέντη και τον κύριο Στέφανο πάλι. Σε όλα τα παιδιά να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι.
0: Να είμαστε καλά Στέλιο μου τώρα με, που έρχεται ο Αύγουστος με τις παχές της Μύγης που λέει κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός στον Αύγουστο Στέλιο.
13: Έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τώρα κατέλος Αυγούστου θα ανοίξεις.
0: Α, προς τα εκεί Στέλιο μου, προς τα εκεί.
13: Α, θα μιλήσουμε και πάλι.
0: Θα τα πούμε Στελάρα μου, να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά Στέλιο.
13: Να είμαστε καλά, δεν θα έχεις αύριο, ε, ή όχι.
0: Όχι, όχι, τέλος σήμερα, τέλος. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα.
13: Έγινε ρε φίλος, άντε καλά να περάσεις.
0: Να σε καλά Στελάρα Γίγαντα, τα χαιρετήματα σε όλο το ερικόν Δαρδακουλέικον.
13: Και θα τα πούμε πάλι, θα τα πούμε.
0: Έγινε Στελάρα μου, έγινε φίλε μου. Γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, παρακαλώ.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι καλό σας, μανάρι μου, καλά να περάσεις, γερός να έρθεις.
0: Κυρία Νίτσα μου!
14: Καρδούλα μου, καμάρι μου.
0: Αγαπημένη μου κυρία Νίτσα!
14: Να είσαι καλά, γερό παιδί μου. Υγεία πάνω απ' όλα και όχι, να περάσεις πολύ καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά κυρία Νίτσα μου, να προσέχεις και να περνάς καλά και ωραία, έτσι μπράβο.
14: Του, μονοήμερα, άμα δω, μονοήμερα.
0: Ωραία, ξέρεις εσύ κυρία Νίτσα, εσύ τουλάχιστον αγαπητή μου κυρία Νίτσα, έχεις την ευχαρίστηση με τις ωραίες αναμνήσεις που έχεις, έχεις γυρίσει αυτό. Όλο το Αιγαίο κυρία Νίτσα μου, εμείς δεν το έχουμε γυρίσει, εσύ το έχεις γυρίσει.
14: Όχι,
0: μπορεί, α, μπράβο κυρία Νίτσα μου, αγαπημένη, Λεβέντισσα, μπουμπουλίνα μου, μα το
14: πω. Πολύ ξένοι να είναι καλά.
0: Έτσι.
14: Ότι η κυρία Μαρία.
0: Να είμαστε καλά και να περνάμε καλά, κυρία Νίτσα.
14: Καμάρι μου, καμάρι μου. Ό,τι καλό ματάκια μου γλυκά. Για όλα. Σε ευχαριστούμε για όλα, καρδούλα μου.
0: Να είσαι καλά, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα.
14: Καλό ματάκι μου γλυκά. Καλό πρωινό.
0: Καλημέρα. Χαιρετήματα πολλά έξω από το Αποστόλη του Ζουζουνέλ.
14: Άσχημα διαμάτια. Εσάς είναι και το Νίκο Σάκη.
0: Και από τον Αποστολάκη του Νταϊλιάνη. Το λεβέντι μας, κυρία Νίτσα μου, και εσύ και η κυρία Μαρία με λέει.
14: Εγώ είναι η τελευταία μέρα που θα πάω και που ξέρει, άμα τρακάρει το Βασίλειο, καλά θα.
0: Την ευλογία του να έχουμε, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Την ευλογία του να έχουμε, κυρία Νίτσα μου.
14: Καρδούλα μου, θα αφήσω για να
0: σε πάρει. Να σε καλά, κυρία Νίτσα μου.
14: Έγινε καμάρι μου,
0: θα. Γεια σου, κυρία Νίτσα μου, λεβέντισα. Γεια σου, Δημητράκη Βασιλείου, γεια σου, Βασιλάρα μου. Γεια σου Θανάση Νασιάρα, να περνάτε καλά μεγάλη Θανάση Νασιάρα Γίγαντα. Για μισό λεπτό λέω Αποστολάκη Γίγαντα. Αγαπητέ μου Αποστόλη Ζουνέλ, συνάντησα και τον Βαγγέλη προχθές το άλλο, τον Βαγγέλη και μιλάει τον χάσαμε. Φασέκας, που σε ρε Φασέκα Γίγαντα, που σε ρε Φασέκαρα Φασέκας.
15: Καϊδάλανη, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, με υγεία.
0: Ρε Φασέκα Γίγαντα, γεια σου ρε Γκρυμπογιάννη πιλότε μου.
15: Νικόλα, το παίρνει, ναι.
0: Ναι, ρε μεγάλε Γκρυμπογιάννη Γίγαντα, Δημήτρη Μελετιάδη μου, να είστε όλοι καλά, χάρης από τη Φαλάνη, αρχηγός Πέκταρας, παρακαλώ, Διονύση Ξεφτέρης, γεια σου Δημητράκη μου Αλμπάνη.
16: Καλημέρα Νικόλα, αρχηγέ μου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη φεύγουμε να πάμε ένα τοπικό για την Αλεξάνδρεια και ακούμε κάργα χαϊδά 95.
0: Μεγάλε Γίγαντα Δημητράκη Αλμπάνη.
16: Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
0: Άξιος.
16: Στον Κώστα τον Νικολάου.
0: Πανάξιος.
16: Στον Τόλι Πυροβολικά.
0: Όλε.
16: Και στον στιχουργό Αλούρε αμά.
0: Άρα Αλμπάνη Γίγαντα.
16: Όλα καλές διακοπές, καλά να περάσεις. Πες μας πότε επανέρχεσαι πίσω για να ξέρουμε.
0: Άρα,
16: είμαστε έτοιμοι.
0: Μεγάλε Δημητράκη Αλμπάνη, μετά από κανένα μήνα Δημητράκη παρακαλώ.
17: Καλημέρα λεβεντάνθρωπε Νίκο.
0: Καλώς τον κύριε Στέφανο.
17: Καλημέρα Στέφανε. Και στον Δημητράκη τον Αλμπάνη.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
17: Τι
0: κάνεις κύριε Στέφανε, πώς είσαι
17: Νίκο? Ρίζες έχεις βγάλει μέσα στην καρδιά μου και πώς θα σε ξυλώσω δεν μπορώ.
0: Πω κύριε Στέφανε, πώς μας τα λες κύριε Στέφανε.
17: Ποιητής.
0: Ναι κύριε Στέφανε, πώς μας τα λες κύριε Στέφανε και μας ραγίζεις την καρδιά κύριε Στέφανε.
17: Όχι,
0: μου.
17: Καλό ξημέρωση Νικολάκη μου.
0: Δόξα τω Θεώ κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, δόξα τω Θεώ.
17: Χαίρομαι.
0: Να είμαστε καλά, εσύ πότε φεύγεις για τον Πλαταμόνα κύριε Στέφανε?
17: Εγώ τώρα την άλλη εβδομάδα, γιατί θα φύγει ο Δημήτρης.
0: Αχα.
17: Θα πάει στη Σερβία για τα 40 για τον Πιθρότο.
0: Αχα. Μάλιστα.
17: Μετά, και, μόλις θα γυρίσω,
0: και μετά μόλις γυρίσει ο Δημητράκης πάει για τον Πλαταμόνα κύριε Στέφανε.
17: Ωραία
0: κύριε Στέφανε, δώσε πράγμα, μην αφήνεις τίποτα.
17: Καλημέρα και στους Λάρα, στην κυρία Τούρα, στην κυρία Παρασκευή.
0: Να είμαστε όλοι καλά κύριε Στέφανε, να περνάμε καλά και με υγεία, να είμαστε καλά πάλι εδώ κύριε Στέφανε.
17: Βέβαια θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Ναι κύριε Στέφανε, ναι.
17: Οι μέρες περνάνε τάκα τάκα.
0: Ωραία, περνάνε οι μέρες. Έτσι, καλά να περνάμε κύριε Στέφανε.
17: Έγινε Νικολάκη μου.
0: Γεια σου κύριε Στέφανε.
17: Και
0: εσύ, και εσύ. Γεια σου κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου. Βασιλάκι μου.
18: Καλημέρα, καλημέρα. Τον πυροβόλο του έρωτα εκεί πέρα το κομμάτο, το Σταύρο το Λομπάρδο.
0: Πού είσαι, Βασιλάκι μου, πού είσαι, μίλε μου!
18: Νικόλα μου, τι κάνεις, χρυσό μου, παιδί!
0: Πού είσαι, Βασιλάκι μου, και λέω στο Δεσφυνάκι.
18: Λέω
0: στο Δεσφυνάκι σήμερα τι κάνει ο Βασιλάκης. Καλά είναι το χρυσό μου, λέει.
18: Μύπη, πρωί.
0: Στην πρωτεύουσα. Είμαι καλά, Βασιλάκι μου. Στην πρωτεύουσα είσαι, Βασιλάκι μου.
18: Πρωτεύουσα.
0: Θα την κουμπανίσεις καθόλου, Βασιλάκι μου?
18: Προς τα τέλη Αυγούστου, Νικόλα μου, τελευταίος.
0: Α, μάνα, του έρω το κομμάτι του Σταύρου του Λομπάρδου, αυτό το παιδί, αυτό το τριμανάκι της αγάπης.
18: Αυτό που είναι χαμένος, αυτό το παιδί που είναι χαμένο.
0: Ναι, λέει, άμα το έχεις εσύ χαμένο, πες μου, εγώ που να το βρω, να μου. Α, πες εσύ, Βασιλάκι μου.
18: Άστο να πάνε, Νικόλα μου.
0: Χαμένο και κρυμμένο είναι σε κανένα λιμανάκι.
18: Πες εσύ.
0: Σε κανένα λιμανάκι είναι, ο ερωτιάρης.
18: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, να πάρει και κανένα.
0: Και εγώ, Βασιλάκι μου, να είσαι καλά και να προσέχεις, φιλαράκι μου, και με το καλό να τα ξαναπούμε.
18: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Βασιλάκι μου. Γεια σου, Βασιλάκι μου, Λεβέντη. Παρακαλώ.
19: Καλημέρα.
0: Η κυρία Αντώνινα. Ναι, κύριε Αντώνινα, καλημέρα.
19: Ευχαριστούμε τον κύριο Θεοδόση, τον Χάρη μας, την κυρία Μαρία μας, τον κύριο Τούλα μας, τον Σταύρα καλού και όλους τους υπόλοιπους, να μην λέω τώρα ονόματα. Τους ευχαριστούμε θερμά για τα συλληπιτήρια.
0: Κύριε Αντώνινα, ξέρεις τώρα και ξέρεις σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορείς να βρεις και λόγια για κάποιον άνθρωπο σαν τον κύριο Αντώνη.
19: Έτσι. Θα περάσουμε και εμείς αυτό τον αγώνα του.
0: 25 χρόνια κύριε Αντώνενα με τον αγαπημένο μου τον κύριε Αντώνη.
19: Έτσι, που γνωριστήκαμε.
0: 25 χρόνια κύριε Αντώνενα και
19: έφερε,
0: σου λέω.
19: Στο στούντιο, αν θυμάσαι, με έφερε.
0: Πώς δεν θυμάμαι κύριε Αντώνενα, κύριε Αντώνενα.
19: Ναι.
0: Και σου λέω ότι ήταν μεγάλη τιμή για μένα που γνώρισα την οικογένειά σας κύριε Αντώνενα.
19: Τιμή,
0: και σας γνωρίζω.
19: Μεγάλη τιμή. Mm. Και σε όλους, σε όλο το... Παρέα,
0: να είμαστε παρέα. Καλά και εσείς να είστε καλά, να τον θυμόσαστε, γιατί ήταν μεγάλη μορφή ο κυραντώνης, αγαπημένη
19: θα
0: μου κυραντώνη.
19: Θα τον θυμόμαστε μέχρι να υπάρχουμε.
0: Έτσι.
19: Ποτέ, ούτε στιγμή.
0: Και
19: ούτε λεπτά.
0: Καλή δύναμη και λεβέντισα μου, αν και είσαι λεβέντισα και κυραντώνη να είσαι.
19: Και εμείς θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν, θα είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
19: Και με όλου και όλη την παρέα.
0: Γιατί έτσι θα το ήθελε και ο κυραντώνης, αγαπητή μου.
19: Έτσι. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστούμε θερμά όλη η οικογένεια.
0: Να είστε όλοι καλά και θα τα λέμε κυραντώνενα.
19: Πάρε το Γιάννη μας και καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά κυραντώνενα, να είσαι καλά.
19: Καλημέρα,
20: Νίκο, καλημέρα.
0: Γιαννάκη φίλε μου, τι να σου πω τώρα, εντάξει.
20: Εντάξει, θα πούμε κρίμα, ευχαριστούμε όλοι για όλους, για όλα, για όλες τις ευχές. Εντάξει, είναι δύσκολο που περνάμε.
0: Τίποτα φίλε μου, καλή δύναμη Γιαννάκη μου.
20: Ευχαριστούμε Νίκο μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη και εδώ είμαστε να τα λέμε. Καλή δύναμη και πάλι αγαπημένο μου Γιαννάκη.
20: Ευχαριστούμε γιατί ο παπάς ήταν πολύ καλός και μας έδωσε πολύ αγάπη.
0: Το ξέρω φίλε μου, το ξέρω.
20: Σε όλο τον κόσμο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Το ξέρω φίλε και εντάξει δεν υπάρχουν λόγια, τι να σου πω τώρα, εντάξει.
20: Ευχαριστώ Νίκο μου, ευχαριστώ για όλα.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να τον θυμόσαστε. Έτσι, να τον θυμόμαστε όλοι τον αγαπημένο μας τον κύριο Αντώνη.
20: Ευχαριστούμε Νίκο, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Άρε, άρε Γιαννάκη, άρε, παρακαλώ.
21: Έλα Νίκο.
0: Α, κυρατούλα μου!
21: Καλημέρα.
0: Κάτι, και λέω κι εγώ, η κυρατούλα με χρυσή.
21: Για να φύγω, είσαι.
0: Α, γιατί 9 η ώρα φεύγεις κυρατούλα, μην πεις. Και πας για άγνωστο μέρος.
21: Και για την κυραντώνη να χάρηκα πολύ που βγήκε με το γιο αυτό πέρα.
0: Του Γιαννάκη που είναι.
21: Να έχει καλό παράδεισο, μας έλεγε τραγούδια, μας έλεγε ψαλμουδίες, μας έλεγε θα μας λείψει.
0: Και πολλά πράγματα από τον αγαπημένο μας τον κυραντώνη.
21: Ήξερε πάρα πολλά πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι.
21: Να είναι ένα απευμένος καλό παράδεισο. Και Νίκο τόσο πολύ που έλεγε. Λάκης, τόσο πολύ θα λείψει.
0: Α, ο Λάκης μου, τόσο πολύ με λέει, τόσο πολύ τον λέω, κύριε Αρτούλα μου. Τόσο πολύ με λέει, τόσο πολύ τον λέω.
21: Άντε πάλι, τόσο πολύ, τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, ναι, τόσο πολύ, ρε φίλε. Τι
21: εγώ τώρα, τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, κύριε Αρτούλα μου, τόσο πολύ, τόσο πολύ.
21: Πώς θα περάσει, πώς. Να είσαι καλά όμως, να είσαι καλά.
0: Καλά να είμαστε κυρατούλα μου Χρυσή.
21: Να γεμίσεις μπαταρίες που λέτε, να ξεκουραστείς, να έρθεις ανανιωμένος και 10 χρόνια νιώτερος.
0: Άρε κυρατούλα μου, άρε κυρατούλα μου.
21: Θα σε πω και ένα άλλο. Που είπε η Παυλάρος εχθέ, ότι που είπα εγώ θα με πάει γιος κάπου, δεν ξέρω, με κάνει έκπληξη. Και λέει, κάτι είπε, πώς θα πάει χωρίς να ξέρει, πού θα πάει, ξέρω εγώ, εγώ Νίκο. Στο γιο μου, στο παιδί μου,
0: ναι.
21: Και τα μάτια να με κλείσει και να με πάρει και να με πει κάπου θα τα κλείσει.
0: Αυτό που λένε, τυφλή εμπιστοσύνη, κυρία Πούλα μου.
21: Τόσο εμπιστοσύνη του Νίκου και τόσο αγάπη.
0: Α, για να δεις τι
21: καλό. Και στον κρεμό να πάει.
0: Για να δεις τι καλό παιδί έχεις, κυρία Τούλα. Έτσι, σου κάνει έκπληξη σήμερα.
21: Ναι.
0: Α, κυρία Τούλα!
21: Στον κύριο Στέφανο να περάσει και αυτός καλά στην Πλαταμόνα που θα πάει, στην Παρασκευούλα καλά θα τα λέμε την Παρασκευούλα εδώ με το τηλέφωνο εμείς και στην Κυρανίτσα και στη Μαρή, όλοι

0: βάλει στην τσέπη 40 κουκιά και κάθε μέρα να πητάσω από ένα για να δεις πότε θα έρθει το Πάσχα. Δεν ήξερε. Το ρωτούσαν οι χουργένοι πότε θα έχουν Πάσχα, θα δείξουν τα κουκιά ενίστως. Ενώ ο παπαδιά είδε ότι έλειπαν και τον αρέσουν του παπά τα,
1: τα κουκιά.
0: Κουκιά και μόλις τελειώνει τον έβαλε κι άλλα. Τον έβαλε κι άλλα, τα κουκιά δεν τελειώνει. Περίμενε να έρθει. Πότε παπά θα έχει, λέει μια μέρα παπά. Όπως δείχνουν τα κουκιά, ούτε θέατος ούτε το χρόνο δεν έχουμε Πάσχα.
1: Όπως δείχνουν τα κουκιά, δεν έχουμε Πάσχα. Τελείωσε ο παπά.
0: Έτσι και εμείς τώρα θα βάλουμε τα κουκιά και θα
1: βάλουμε. Άρε λεμπέτησα, άρε λεμπέτησα, λεμπέτησα κυρατούλα μου.
0: Να περάσεις καλά αυτό.
1: Και εσύ κυρατούλα μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Νίκο, και εμείς καλά θα περάσουμε αυτό. Θα περάσουν μέρες και θα έρθουν.
1: Μπράβο κυρατούλα μου, μπράβο, μπράβο.
0: Για άντε να πάρει κανείς.
1: Καλημέρα κυρατούλα μου. Γεια σου κυρατούλα μου, άντε να τα ξαναπούμε με υγεία κυρατούλα μου, χρυσή λεμπέτησα. Λοιπόν, μεγάλε Θανάση Νασιάρα γίγαντα. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Θανάση Νασιάρα μου λεβέντη. Χριστάρα Στασούλης παρακαλώ. Μεγάλε Χριστάρα Στασούλη Μπατιστούτα. Μιχάλης Ντάσιος, γεια σας ρε μεγάλε γίγαντα. Καλημέρα και στον Ιμπραήμ, στον Τασίμ και τα όλα το επιτελείο. Μαγούλα Ελασσόνας, καλημέρα. Ηλία Παραγάλα μου, να είσαι καλά παιχταρά μου. Εμφανίσκο Λομπάρτο, άλλο Πάρτο μου, πού είσαι χρυσό μου. Γεια σου Κωστάκη Τσούτσα, καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Χαιρετίσματα λέει Δημήτρης Βάρνα και Γιάννη Μεριβάνη. Γεια σου ρε μεγάλε, γεια σου Γιαννάκη Κοστούλα, ομάδα ανακύκλωσης. Να είστε καλά λεβέντη μου. Αποστόλης Ζουνέλας, συμπεριλάβωση που εγώ. Γεια σου Διογέννη μου, Δημήτρη Μελετιάδη μου, παιχταρά μου, χάρη από τη Φαλάνη, παρακαλώ.
2: Θα διακοπεύσεις, θα διακοπεύσεις. Το όνομά σου θα ξεχάσεις μόλις επιστρέψεις.
1: Πατριαρχάρα μου! Πατριαρχάρα μου γίγαντα, πατριαρχάρα μου, παιχταρά μου.
2: Καλημέρα φίλε, με το καλό. Να περάσετε καλά. Από Βόλο, χαιρετισμούς.
1: Τι κάνει η πατριαρχήνα, πως είστε πατριαρχάρα μου.
2: Η πατριαρχήνα εδώ ακούμε, το φίλο και αδερφό. Και πίνουμε καφέ ελληνικό.
1: Αγγε! Λοιπόν, αγαπητέ μου Πατριάρχη, το καλύτερο απ' όλα που μου είχες γράψει, φίλε, και με συγκίνησε πάρα πολύ, ήταν να κάτσε να το τακτοποιήσω λίγο. Αχ, κάτσε λίγο να το πιάσω, γιατί... Άρε Πατριάρχη, κάτσε να το πιάσω. Εδώ ήταν, να το πιάσω.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Ε, πατριαρχάρα μου, πατριαρχάρα.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ, φίλε μου, να είσαι καλά, να προσέχεις. Να προσέχεις, φίλε μου, να είσαι καλά. Εσύ να την κουμπανίζεις καθόλου, πατριάρχη μου.
0: Περφούλη, πρώτο Θεός, 23 Αυγούστου.
1: Ωραία, πατριαρχάρα μου, γίγαντα! Ούρη, πατριαρχάρα μου!
0: Το φωτονώσει.
1: Ωραία, το ηρωικό και ιστορικό φωτονώσει, φίλε μου,
0: Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Και εγώ να ευχαριστήσω τότε και να συλληπιστώ και εγώ τους ανθρώπους που άκουσα.
1: Του κύριε Αντώνη.
0: Για τη μάνα μου, σα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Άρε, άρε, πατριαρχάρα μου, γίγαντα. Άρε, θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, Κώστα, πατριάρχη μου! Ατελείωτε! Και εσύ να είσαι καλά, φίλε μου! Και να προσέχεις! Χαιρετήματα στον Αντώνη, χαιρετήματα στον Δημήτρη, στο Σεραίο και σε όλο το επιτελείο!
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μας!
1: Άρα, πατριάρχη! Φιλιά πολλά, πατριαρχάρα μου, αγαπημένε!
0: Αδερφέ μου, ευχαριστώ! Να είσαι όλοι καλά!
1: Καλημέρα, πατριαρχάρα μου!
0: Ωραία,
1: πατριαρχάρα μου, ωραία, πατριαρχάρα μου, γίγαντα. Λάζο!
2: Καλημέρα.
1: Καλώς του καπετάν Λάζο, καλώς του Λεβέντη, το κομμάντο της ηρωικής οικιάς, παρακαλώ. Γεια σου, Λάζο, άρχοντα.
2: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνεται, ρε μεγάλε Λάζο, τι να γίνεται, βράζει και χύνεται που λέει και ο Αποστόλης. Πώς είσαι, Λάζο μου, Λεβέντη, γίγαντα.
2: Καλά ρε φίλε, όλα καλά, ετοιμαζόμαστε για το Σάββατο, εδώ έχουμε τα βατούρι.
1: Έχετε μπουρλότο και τη σικιά του Σάββατο, φίλε μου.
2: Έχουν μπουρλότο.
1: Ωραία! Α, μάνα ρε φίλε, και δεν ακούσαμε τώρα. Θα έρθει ο Γιάννης Μπότσαρης να σύρει το χορό.
2: Με είπε ότι θα έρθει. Με είπε ότι θα έρθει.
1: Α, μάνα, δεν πήρε τώρα κανένα δύο-τρεις μέρες, δεν τον ακούσαμε και έχουμε μια αναφυλαξία, φίλε μου.
2: Βρήκα μια μέρα και με λέει που χάλασε το ράδιο. Πάρε ένα ράδιο.
1: Καλά, ρε, ολόκληρος Γιάννης Μπότσαρης και τον χάλασε το ράδιο, ρε φίλε.

0: δυνατόν, ρε φίλε.
1: Έτσι απάθουμε.
0: Έγινε γνωριμία χθες Κώστας Μανάκος, φίλε, με τεράστιο κιλοτάρχη στην Ελασσόνα.
1: Ναι, ρε, άκουσα, ο κιλοτάρχης μπερδεύτηκε. Ο Μαμάτας τα έχει τα καρπούζια, όχι Μανάκος.
0: Α, μπράβο, γι' αυτό και λέω, ο Μαμάτας τα έχει τα καρπούζια. Εγώ ένας και μοναδικός, φίλε, το καλύτερο καρπούζι της περιοχής, φίλε μου, καλέ, αλλάζω άρχοντα.
1: Δεν μου λες, εσύ θα είσαι εκεί στην πόλη μέχρι 10 που ξέρω εγώ αρχές,
0: εδώ θα είμαστε κοντά, ναι.
1: Θα επικοινωνήσουμε, στο θα έχουμε επαφή.
0: Είστε όλοι καλά, το Νταβαντούρ του Σάββατο θα είναι στη Σικιά Λάζο Λεβέντη.
1: Σικιά στην πλατεία, ρε φίλε.
0: Ωπο, ποιος θες κλαρίνο, Λάζο Λεβέντη.
1: Ο Κασιάρας θες
0: κλαρίνο. Ωρε φίλε, πω. Βλέπω εκεί το ρούμο, το ξηγούμε, το φίλε του Πιπιλίκου, τα Πιπιλίκια. Το μεγάλο Κώστα Μανάκο, τον Γιώργο, τον Μελισσοκόμο εκεί πέρα. Και το βετεράνο να δίνει τα ρέστα του.
1: Ο Μανάκος έτσι και λέω, φίλε, πρέπει θα πέσει, γιατί απέναντι ακριβώς στο σπίτι, στην πλατεία.
0: Απέναντι από την πλατεία είναι, οπότε δεν έχει να κοιμηθεί τίποτα αυτό το φιλαράκι. Θα πάει κατευθείαν στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί ο Μανάκος.
1: Κατευθείαν λίγο παρακάτω είναι η εκκλησία, η γίγε.
0: Ωραία, άρε, μπορεί να σκάσει μύτη και ο μεγάλος Τάσος Κολοφωτιάς, άμα είναι τέτοια, να φέρει και τα εικονάκια.
1: Ναι, καλημέρα και στην Τάση, και.
0: Και εσείς όλοι να είστε καλά, Λάζο, και να περνάτε καλά και να προσέχετε, Λάζο!
1: Να περάσει καλά, ρε φίλε, και θα τα λέμε, θα είμαστε στην επαφή.
0: Έγινε, Λάζο, άρχοντα, έγινε, φίλε μου.
1: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Λάζο, παιχταρά μου, γεια σου, Λάζο, άρχοντα. Παρακαλώ.
2: Ζαΐμ, Μπραΐμ, Φραψίμ.
0: Να βαρχέ!
2: Άνω Νικόλα, Μέση Νικόλα.
0: Μέση Νικόλα, Άνω Λεχόνια, Κάτω Λεχόνια, της Μαρίας, τα Μπιπόνια, φίλε μου. Ωραία, τσάτσα από Παπακυριντίνα, το μισό του Σμόκου μου, δεν είναι μια, δεν είναι δυο, δεν είναι όλο το χρονιό, φίλε μου.
2: Καλημέρα, καπιτάν Νίκο.
0: Α, φίλε, πόσο συγκινήθηκα χθες το πρωί, φίλε μου, που ήσουν με το μεγάλο γίγαντα αέρα-αέρα με τον Χρήστο Μέρα, ρε. Πού του πέτυχε στον Χρήστο Μέρα χθες το πρωί, ρε.
2: Στο Αβέρος Μεριά.
0: Εδώ ήταν Αβέρος Μεριά, ήταν το κουμαντό. Ωραία, φίλε, Ζαΐμ, Μπραΐμ, 27-28, κάργα, αρβανιτάκου, κάργα, κοιμήθηκαν μετά.
2: Καλημέρα σε όλοι, δεν το έχω, ακούσαμε κυρίες τις εκπομπές.
0: Πότε, εσύ, όλε εκνάβαρχε, πότε θα γίνει το σύστημα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, τι κανά?
2: Ζαγκάνα, Μαγκάνα, θα γίνει κατά τις 10 του μηνός.
0: Άντε, με το καλό, φίλε μου, μεγάλε, όλε εκνάβαρχε, με το καλό.
2: Πάω τώρα προς Στέλιο Δαρδακούλη μεριά.
0: Κατά νέο περιβόλι, Δαρδακούλη, Στούρμου, κατακίθι πας.
2: Ναι, να τον πάρω
0: τηλέφωνο. Άρα, μεγάλη γίγαντα, Όλεκ, να περνάς καλά και να δώσεις χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια, Όλεκ!
2: Νικολάκη, και εσύ να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι.
2: Μπαταρίες και να ίσως να σε υποδεχτούμε πάλι.
0: Να είσαι καλά, Όλεκ, άρχοντα!
2: Γεια σου, Νικολάκη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Όλεκ, γεια σου, παιχταρά μου, γεια σου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: ωραία. Άρα, ο ένας και μοναδικός!
3: Νίκος Χαϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός!
3: Γιώργιος Βλαχόπουλος, στιγουργός Βράζα.
0: Νάτος ο στιγουργός, ο Βαρβάτος.
3: Δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή.
0: Ναι, ρε στιγουργέ, αυτό μη λέει και ο Αρβανιτάκος. Πού είναι ο στιγουργάρας μας, λέει σήμερα
3: πριν. Ναι, καλημέρα, Βαρβανιτάκος, καλημέρα όλου κόσμου.
0: Ναι, ρε στιγουργέ.
3: Οι καλές διακοπές, Νίκο.
0: Και εσύ στιγουργέ να είσαι καλά και, να, και
3: καλά
0: περιμένω.
3: Πράσεις.
0: Λοιπόν, και στιγουργάρα.
3: Έλα.
0: Τώρα που θα λείπει, που θα είσαι έτσι να πούμε, ετοίμασε κανένα καλό έτσι σαν το αλλού, ρε φίλε στιγουργέ. Όπου σου έρθει η έμπνευση, φίλε μου, έτσι.
3: Έγινε.
0: Γιατί τώρα στη Κουριέ σήμερα που έχει την Βαρβάτη αυτή την Πανσέλινο, του είδε του Φιγκάρι στη Κουριέ. Του είδε, σήμερα είναι η Πανσέλινο, κοίτα το Φιγκάρι και κοίτα να σε έρθει έμπνευση και να γίνει σαν το Καντάρι, φίλε μου, Το Καντάρι λέει, το Καντάρι στη Κουριέ. Το
3: Καντάρι που
0: στη Κουριέ, τι να φτάρε στη Κουριέ, πω. Ναι, ναι, τα άκουσα στη Κουριέ, τα άκουσα.
3: Μπορείς να βάζεις το ράδιο ή.
0: Όχι, τώρα αυτά δεν είναι. Ναι, καταλαβαίνεις τη γουριά τώρα.
3: Είναι απογορευμένα.
0: Ναι. Στη γουριά το καντάρι λέει ο Αρβανιτάκος, το καντάρι.
3: Αλλού για σου πολύ βαριά, δεν σκόνει καντάρι πια.
0: Αλλού ρε!
3: Αλλού, καημένα Στέλι Βαρδακούλη, καημένα Στέφανο.
0: Χαιρετίζω τον εγγονό Κουκουρούκου Αλεμάω.
3: Καημένα τον εγγονό Κουκουρούκου Αλεμάω.
0: Τον Μπάκμαν, αλλού ρε πε τον. Τον Μπάκμαν, αλλού ρε πε τον. Αλλού ρε πε τον. Μια όπισθεν για τον λιμενάρχη Γιώργο Δημητρούλη.
3: Πάει μια όπισθεν εκεί, θα μετόπισθεν.
0: Α, μπράβο, μισό λεπτό στη γουριά, μισό λεπτό για να δω. Νίκη!
4: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα, Νίκη μου, καλημέρα, Νίκη μου. Τι κάνεις, Νίκη μου, πως είσαι, Νικάρα μου.
4: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Χαίρομαι, αγαπητή μου Νίκη, χαίρομαι.
4: Καλές διακοπές, να έχεις υγεία, να περάσετε καλά με την οικογένειά σου. Και να, δω, και να πούμε τη, τα συλληπιτήρια
0: στην κυρία. Στην κυρία Δόνη, να τη λεβέντησα.
4: Δόνη, να στενοχωρηθήκαμε πραγματικά από το δεν ξέρω.
0: Μεγάλη μορφή ο κύριε Αντώνης. Μεγάλη μορφή η αγαπητή μου Νίκη, ναι.
4: Εντάξει, για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτός που το περνάει, ξέρει.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
4: Είναι. Και στον κύριο Στέφανο, την κυρία Τούλα μας, την κυρία Παρασκευούλα.
0: Να είστε όλοι καλά, αγαπητή μου Νίκη, και εσείς να περνάτε καλά και να προσέχετε. Και να προσέχετε και πρώτα ο Θεός να τα ξαναπούμε, αγαπητή μου κυρία Νίκη.
4: Ευχαριστώ. Και στην ξαδέρφη μου εδώ τη Βούλα μου.
0: Χαιρετίσματα πολλά.
4: Για αυτή καλές διακοπές που θα πάνε.
0: Άντε με το καλό, με το καλό, με το καλό Νίκη μου, με το καλό.
4: Και με το καλό να έρθείτε. Να έρθείτε και την κυρία Βάσο.
0: Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε, αγαπητή μου Νίκη.
4: Και το κύριο που είναι.
0: Να είμαστε καλά, κυρία Νίκη μου. Να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια, Νίκη μου. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ. Το Γιαννούκα μας.
0: Το Γιαννούκα, το Λεβέντη. Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
4: Το Γιαννούκα μας.
0: Ήρωας, ήρωας, ήρωας.
4: Και το στιχουργό μου.
0: Αλούρε.
4: Να είστε καλά, Νικολάκη. Καλή συνέχεια και καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Νίκη μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Νίκη. Στη Χουριέ, το Σπύρο.
5: Που πέρα μου λέει Σπύρο και το βράδυ λέει Σπύρο.
0: Ναι, για το Σάκη Μπόρο στη Χουριέ. Γεια σου, Παναγιώτη, το παλόδι μου. Να είσαι καλά, φίλε μου. Νικήτα, Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα. Καλημέρα, να περνά καλά, Νικήτα. Αντρέα Λιάγκα, Γίγαντα, γεια σου. Αργύρι, Παρακτάρι, Πεχταρά μου. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα!
6: Άγγελο είμαι, βρε.
0: Ρε, καλό στον Άγγελο που τον έχει Άγγελο. Πού είσαι, ρε, Άγγελε!
6: Καλημέρα στου φίλου συνακροατέ.
0: Τι κάνει, φίλε μου, Άγγελε, Λεβέντη, πώ είσαι, ρε.
6: Καλά, είμαι καλά. Με τη σειρά μου να στείλω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κυρία Αντώνινα.
0: Άρε.
6: Και στην κόρη τη Βάσου που είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι, τη χάνει και συνάδελφο.
0: Με τη Βασούλα?
6: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Με τη Βασούλα, φίλε, ε.
6: Ναι. Τι να πω. Καλό κουφάκιο και καλή δυνάμη να είναι καλά να το θυμούνται.
0: Και εσείς να είστε.
6: Πες μου.
0: Όχι, ρε, πες εσύ, ρε, Άγγελε, Γίγαντα.
6: Είμαι με τον Γιάννη τον Κοστούλα σήμερα.
0: Με τον τεράστιο Γιάννη Κοστούλα.
6: Στη φαρέτρα μου έχω το Ρίγκο.
0: Το Ρίγκο!
6: Ρίγκο.
0: Πού είναι ο Ρίγκο, ρε.
6: Μεγάλος εκτελεστής, φίλε.
0: Τεράστιες εκτέλεσεις ο Ρίγκο! Να του πάρεις πολλά χαιρετήματα
6: τώρα! Με μια πολύ τρία χωριοκούρουνα και έφυγα πλάκα. Ξάδερφος του Νασιάρα του Θανάση είναι ο Ρίγκο.
0: Ξάδερφος του Θανάση του Νασιάρα!
6: Ναι, βέβαια, πρώτος ξάδερφος.
0: Ή άμα είναι πρώτος ξάδερφος του Θανάση του Νασιάρα, με μια μπαταριά ρίχνει πέντε γρούνια!
6: Έτσι ακριβώς. Είναι
0: πρώτος ξάδερφος του μεγάλου Θανάση του Νασιάρα ο Ρίγκο! Όρμα, Ρίγκο, όρμα!
6: Έτσι ο Ρίγκο, δυνατός.
0: Μπράβο Ρίγκο!
6: Αυτά φίλε μου Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ, και εγώ παιδιά, να είστε καλά και να προσέχετε.
6: Να είστε καλά φίλε μου, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να προσέχετε Άγγελε και το Ρίγκο και τα μάτια σου φίλε μου.
6: Οπωσδήποτε.
0: Και το Γιαννάκη το Κοστούλα, πολλά χαιρετίσματα.
6: Εννοείται το Γιαννάκη, ευχαριστώ.
0: Έτσι.
6: Γεια σου Νίκο μου, γεια.
0: Καλημέρα Λεβέντες μου, καλημέρα Πεχταράδες μου, καλημέρα. Για να δούμε στη χουριά, μισό λεπτό στη χουριά. Ναι.
7: Γεια σου, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Πού είσαι Χρυσό μου?
7: Είμαι Αλεξάνδρα. I want to say φιλάκια για τον Δημήτρη Δαλακώνης.
0: Το πεπόνι παγώνει, το παγώνει την πεπόνι. Το ακούς και Τζίμι Δαλακώνη. Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα μου, πού είσαι Χρυσό μου? Αλλά...
7: Νίκο, γεια σου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά Χρυσό μου, τι κάνεις? Αλλά Πολωνέζ.
8: Πολωνές,
0: φίλε μου, τι ωραία Αλεξάνδρα είναι αυτή η Αλεξάνδρα, η Πολωνές, αχ!
8: Άμα τη δεις κιόλας, τελείωσε.
0: Όπω, είναι αυτή με το γαλανό του μάτι.
8: Γαλανό μάτι έχει, αλλά είναι ξανθή, αλλά είναι άλλη.
0: Πω!
8: Αμάν!
0: Τι λες ρε Γιάννη, πω, στείλει με μια φωτογραφία την Αλεξάνδρα να την έχω στο προσκεφάλια,
8: Πέρσι έπαθα, κάτσε να σου πει τώρα τι κάνει το κορίτσι. Περίμενε.
0: Αλεξάνδρα.
8: Πότε το. Του try to marry me.
7: I try to marry, but he don't want. What can I do?
0: Τι λέει αυτή τώρα, μου του καταλαβαίνω τώρα τι λέει.
8: Προσπαθεί να με παντρέψει, αλλά εγώ δεν θέλω.
0: Α, θέλει να σε παντρέψει.
8: Ναι, με Πολωνέζα, εγώ θέλω δοκιμή.
0: Κοίταξε, χωρίς δοκιμή δεν παίρνουμε τίποτα, φίλε. Άμα δεν γίνει δοκιμή, Γιάννη, δεν μπορεί να πα χωρίσω σακί.
8: Έτσι ακριβώς, αυτό την είπα. Άμπραβο.
0: Με ποια Πολωνέζα σε προξενεύει, Αλεξάνδρα?
8: Which girl from Poland, right,
7: Αλεξάνδρα, of course, Αλεξάνδρα.
0: Φόρτσα Αλεξάνδρα, φόρτσα Αλεξάνδρα.
8: Μα όποια βρούμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ωραία, όποια βρούμε, όποια κάτσει φίλε μου Γιάννη. Ωραία,
8: στην
0: Αναμπούλα
8: καλό και του
0: χαλάζει. Άμα την Αλεξάνδρα και τα μάτια σου φίλε μου, πού είστε τώρα Γιάννη?
8: Tell him where are we going now.
7: Στο αεροδρόμιο.
8: Αεροδρόμιο. Θεσσαλονίκη,
0: Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο πετάει για Πολωνές, για Πολωνές.
8: Ναι, αφήνουμε αυτό τον κόσμο. Σήμερα είμαστε λίγο φτωχοί, 47.
0: 47 Πολωνέζες παρακαλώ παραλαμβάνει το Γιάννη το Μέμτσα σήμερα.
8: Όχι, διώχνουμε 47, αλλά θα έρθουν 70.
0: Διώχνουμε 47 και περιμένουμε 70, φίλε μου.
8: Ναι.
0: Η Αλεξάνδρα παραμένει εδώ πέρα.
8: Εδώ, μέχρι 5 Οκτωβρίου θα την έχω.
0: Αυτά είναι γούστα, φίλε μου, Γιαννάκη, γίγαντα.
8: Τώρα την είπα να με βρει τρεις γυναίκες, μία για τα πόδια να μην κάνει μασάζ.
0: Να σε κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ, μία μανικιούρ, πεντικιούρ και μία σατσικιούρ, σατσικιούρ.
8: Έτσι ακριβώς. Ακούς τι λέει, σήμερα θα βρούμε.
0: Άιντε να βρούμε, άιντε, να είστε καλά και να περνάτε καλά, Γιαννάρα μου.
8: Την καλημέρα μου, Δημήτρη Δαλακώνη.
0: Ωραία, Δαλακώνη, τα ακούς, Δαλακώνη, άιντε, Δαλακώνη.
8: Βαγγέλη Καραπιάλη και Δημήτρη Καρακίτσο.
0: Ο Λέο Ταύρος φίλε μου Γιάννη, ο Λέο Ταύρος.
8: Ο Λέο Ταύρος, τα λέμε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου φιλαράκι μου, να περνάτε καλά. Γεια σου Γιαννάκι μου, στη Γουργέ. Του κατάρι για την Αλεξάνδρα, λέει ο Αντώνης Ζουμπούρας.
3: Τα λόγια του είναι πολύ βαριά, να σου κατάρι πια.
0: Αλούρε!
3: Γεια σου Αλεξάνδρα.
0: Λόρε παιδί, πω φίλε μου σιγουριέ, πω. Γεια σου Νικήτα στο Γιάννη. Ωρε Νικήτα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Γιάννη. Νικήτα στο Γιάννη, γίγαντα, καλημέρα.
3: Νικό. Όσοι πάνε για παραθέσεις, καλά να περάσουν.
0: Στη Γουργέ μου είσαι πολύ μεγάλη μορφή στη Γουργέ. Έτσι μπράβο. Είσαι μεγάλη. Εσένα να παντρεύτηκα τη μάνα σου, ερωτεύτηκα. Πού πας μωρί ο έρωτας εδώ μπροστά σου?
3: Παίρνω Γιώργο τα Βάζαρα.
0: Πες τον. Αλούρε πες τον.
3: Αλούρε Γιώργο.
0: Αλούρε Γιώργο πες τον.
3: Αλούρε.
0: Αλούρε.
3: Αλούρε.
0: Αμάν. Στη Γουργέ.
3: Έλα.
0: Ρίξε για τον Μπάκμαν ένα αλούρε πουλί βαρβάτο.
3: Αμάν.
0: Αλούρε.
9: Να πεις τον Νίκο να προσέχει και που θα πάει τώρα αυτό το μήνα.
0: Όχι, να πάρω να μην πει τώρα, δεν το ακούω. Ο Γιώργος πήρε διαμέσου του στη Χόνοδο και στη Βάζοντα για να μας μεταφέρει τα συγχαιρετίσματα. Έπαινε Γιώργο, έπαινε!
3: Καλημέρα, να πούμε. Έλα Γιώργο, άσυλα. Καλημέρα, πούμε.
0: Άρα Γιώργο, πες. Αλούρε, πες στο Σιγουργέ. Αλούρε.
3: Να πούμε την κουλέτα για το...
0: Χαιρετίσματα και από τον... Ε, Σιγουργέ, χαιρετίσματα έχεις από το χλάπα της χλούπα της. Ρίξε μας ένα τελευταίο κατάρι, λέει ο Αποστόλης, για να χαιρετήσω. Ένα τελευταίο κατάρι στη Γουργέ.
3: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, να σηκώνει κατάρι πια.
0: Αλούρε!
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χαρά και υγεία.
0: Να είσαι καλά και να περνάς καλά και πρώτα θα τα ξαναπούμε πάλι στη Γουργάρα μου. Γεια σου, ρε στη Γουργάρα. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γιάννη!
10: Τι κάνεις?
0: Καλό στο φίλο μου τον Γιαννάρα τον Τζουμάνι. Καλημέρα Γιαννάρα μου φίλε μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
10: Όλα καλά.
0: Τι κάνει η Πινελοπάρα μου?
10: Την καλημέρα την Πινελόπη και τη Μαρία.
0: Χαιρετίσματα στη Μαρία και στην Πινελοπίτσα μου. Και να την προσέχετε εκεί πέρα να τα μάτια σας 154.
10: Έγινε Νίκο και καλές διακοπές Νίκο να
0: είστε. Να είστε καλά Γιαννάκι μου και εσείς να είστε καλά. Να περνάτε καλά και να προσέχετε φιλαράκι μου.
10: Ναι, Νίκο, ναι, και θα μιλήσουμε πάλι ξανά.
0: Έγινε Γιάννη μου, έγινε Γιαννάκη μου, έγινε φίλε μου. Να είστε καλά και φιλιά πολλά στην Πινελοπίτσα, Γιάννη μου.
10: Νίκο, έγινε.
0: Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη, παρακαλώ.
11: Σαφνι πουλάρα!
0: Ε, Γιαννούκα!
11: Πουλάρα, μα το καλάνε, την ηλικία, μια ωραία, και
0: πού. Πού σε, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα, ρε!
11: Καλές διακουπές, μη πουλάρα. Ευχαριστούμε που μας κράτησε στην τροφιά όλο αυτόν τον καιρό. Να είσαι γυρός και του χρόνου να μας έχεις πάλι στα γέλια και χαρές.
0: Πώς είστε Γιαννούκα μου, Γιαννούκα μου!
11: Η πουλάρα δόξα του Θεού, ούτε εις γάστα δεν καταλαβαίνουμε, ούτε κρύου.
0: Τώρα, Γιαννούκα, τώρα είσαι 1700 υψόμετρο!
11: 1700 είναι, πάντα, το μισημέρι έχουμε πιο πολύ γάστα που σας Νίκο, αλλά άμα έρθει 5,5 ώρα, είναι να πας μπουφάνια.
0: Τώρα, τι κάνει ο παππούς ρε Γιαννούκα?
11: Καλά, Νίκο, καλά είναι τώρα, σμίξουμε λίγο τα γύρια με τα πράγματα, θα κάνουμε ένα κουπάκι.
0: Αχα!
11: Και σταματάμε τώρα την αρμηγή. χρόνια πολλά, καλημέρα όλου του κόσμου. Την κυρία Νίκη αυτού, κυρία, όσοι λένε, Παρασκευούλα.
0: Την Παρασκευούλα μας, κύριε Παρασκευούλα, στο 31, ναι.
11: Καλά,
0: του χάρη από το κεφαλόβρεσο που σε έστειλε πολλά χαιρετίσματα, ναι, του Μιχάλη.
11: Κεφαλόβρεσο, την ακούω, είναι ωραίο, σαν τη μέρα, σαν καλημέρι. Του Φόδωρα του Σολωμό.
0: Σολωμός, κάργανε φίλε, Φόδωρο Σολωμός, τούρμο, ολέ.
11: Του Λαμπάμπα, πας λοιπόν.
0: Το μεγάλο κοινοτάρχη, έχεις πολλά χαιρετίσματα, Γιαννούκα, του Γιουλάι Μαρκάνο στο Χαντάκι.
11: Υπουργό, κάνει όλους τους κόσμους καλά, να περνάει καλά.
0: Και εσύ να σε καλά, μεγάλε Γιαννούκα μου.
11: Τώρα που θα ξεκουραστείς, να βάζεις την πρόσκη, να βάζεις την όπιση να μαθες.
0: Ωραία, Γιαννούκα, πάνε όπιση, φίλε μου, και έρχεται ο Αποστόλης, θα το μετώπιση, φίλε μου, Γιαννούκα, εκεί κατά. Χαιρετίσματα στο Γιαννούκα, λέει και ο Πάκμαν. Να δώσεις χαιρετίσματα σ' όλο. Τα πηδούλια καλά, Γιαννούκα.
11: Ήκου δεν έφυγαν ακόμα. Θέλει να πίνει και πάλι κουπές τώρα.
0: Να περνάτε καλά, Γιαννούκα μου, λεβέ.
11: Ευχαριστούμε για όλα που μας φτάσει στην Τουρκία.
0: Άρα Γιαννούκα. Να σε καλά.
11: Να φτιάξει την οικογένεια, σπιτάλα όλα. Και να είμαστε όλοι στο μέτρο.
0: Έτσι, έτσι Γιαννούκα μου.
11: Άι, φτιάξει κανένα τύπου για μένα.
0: Ό,τι πει ο Γιαννούκας ρε, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
11: Δεν είναι τη μοιρακλής του που το είπα.
0: Ε.
11: Τι τη μοιρακλής.
0: Ωραία, ό,τι πει, απ' όλα είμαι φίλε, μέσα σ' όλα, Γιαννούκα.
11: Αυτό είσαι και γι' αυτό σου πάω.
0: Να σε καλά, Γιαννούκα μου! Παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου!
12: Τι κάνεις, ετοιμάζεσαι για τις διακοπές?
0: Από σιγά και λαού λαού, αγαπητή μου κύριε Παρασκευούλα.
12: Εύχομαι να τα περάσεις καλά, Νικολάκη μου, στις διακοπές.
0: Άρα, κύριε Παρασκευούλα μου!
12: Χαιρετίσματα στον κύριο Γιαννούκα που τον άκουσα.
0: Τον καπετάν Γιαννούκα, Γιαννούκα που έχει στα χέρια μια παλούκα, δά!
12: Τη μητέρα του και την κυρία Νίκη, όλες, και την Νίτσα και την κυρατούλα, όλες.
0: Η κυρατούλα ετοιμάζεται τώρα σε καμιά ουρούλα, ναι. Περίπου θα την κουμπανίσει σε άγνωστο σημείο, θα την πάει ο Χριστάκος.
12: Την άκουσα.
0: Τι κάνει ο κύριος σας ο Λιβέντης?
12: Να, καλά, δόξα τω Θεώ, Νικολάκη μου, καλά. Εύχομαι εσύ να τα περάσεις καλά από τα πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου κυρία Παρασκευούλα.
12: Να είσαι καλά με την οικογένειά σου, να ξεκουραστείς και να μας γυρίσεις ξανανεωμένος.
0: Πρώτα ο Θεός, αγαπημένη μου κυρία Παρασκευούλα.
12: Όλοι πάλι ξανά, όσοι μιλάμε σε σένα, να ακουστούμε.
0: Να είμαστε όλοι καλά, έτσι μπράβο. Όλος ο κόσμος καλά να είναι, έτσι μπράβο. Και να περνάει καλά, ανάλογα ο καθένας, έτσι ακριβώς.
12: Ανάλογα, όπως μας
0: έτσι. Έτσι ακριβώς, κυρία Παρασκευούλα μου, έτσι ακριβώς. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας και χαιρετίσματα στην κυρία Λόλα μας.
12: Και στη Λόλα μας, την Πόπη με τον Κώστα, την καλημέρα μας. Σε όλους, και στην κυρία Μαρία.
0: Την κυρία Μαρία στη θηλυφθή τη χρυσή μας, την κυρία Μαρία μας, έτσι
12: και
0: τα πηδούλια.
12: Κύριο Πρόεδρο, θα τον ακούσουμε όταν τα ξαναγυρίσεις.
0: Να είσαι καλά, κυρία Παρασκευούλα μου.
12: Εύχομαι να είσαι καλά, να τα περάσεις καλά και να έρθεις ανανεωμένος, Νικολάκη.
0: Κυρία Παρασκευούλα μου, λεπέντησα.
12: Να είσαι καλά.
0: Να περνάτε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου, και χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα.
12: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
12: Διακοπές,
0: να είμαστε καλά, έτσι. Να είμαστε καλά, κυρατούλα μου, κύριε Παρασκευούλα μου. Κύριε Παρασκευούλα.
12: Να
0: είσαι
12: καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Παρασκευούλα μου.
12: Καλημέρα.
0: Άρα, κύριε Παρασκευούλα. Κάργα, παρακαλώ.
11: Λοιπόν.
0: Ε!
11: Καλημέρα,
0: την ψάχασα. Πες τον, αγαπητέ μου Γιαννούκα.
11: Και του συγχουρδό μας ρε, μια καλημέρα και
0: πάνω. Αλλούρε!
11: Άντι, καλό παρτσάλου να έχεις όλο του καλοκαίρι.
0: Καλό πρατσάλωμα! Άρα μεγάλη γίγαντα. Έλα χάρη. Έλα. Άρα. Άστο καλό ρε πια. Ναι. Σολομός! Καλημέρα, καπετάν Θοδωρή Σολομέ μου, Λεβέντη, γίγαντα της Ελάτιας. Καλημέρα, Σολομέ!
13: Καλημέρα το φίλο μας του Γιαννούκα, τον ακούμε ζωντανό.
0: Πάντα δυνατός, αεράτος και βαρβάτος με το σύνθημα Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρ' την παλούκα.
13: Αυτός είναι γνήσιος Έλληνας που λέμε.
0: Ακριβώς όπως τα λες φίλε μου Θοδωρή Σολομέ Λεβέντη. Τι κάνουμε, πώς είμαστε Θοδωρή μου?
13: Καλά Νικόλα μου, τι πάμε. Α, χτες πήγα στη Μαργαρίτα, καφέ ωραίο. Χαμός εκεί η Μαργαρίτα από δουλειά.
0: Χαμός γίνεται στη Μαργαρίτα, μας απάν στο ηρωικό και ιστορικό λιβάδι. Αλλά δεν ήταν ο κιλουτάρχης εκεί, γιατί έκανε έφοδο στην Ελασσόνα χθες, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ.
13: Κάτι με είπαν, τα είχα, είχε ραντεβού με τον Όλη Ρεμ.
0: Είχε ραντεβού εκεί πέρα με μια ρένα. Και μετά έγιναν δύο ηρένες και στο τέλος τέσσερις ηρένες.
13: Έλειπε χτες, τα έλειπε.
0: Ναι, ναι, ήταν σε αποστολή Β, φίλε μου, καλέ. Θοδωρή Σολομέ.
13: Λοιπόν, Νικόλα, καλή ξεκούρεση στα ξύλια και να τα πούμε.
0: Έγινε, Θοδωρή μου, και εσείς να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε, Θοδωρή Σολομέ μου.
13: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Γεια σου, ρε Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα. Ατελείωτε, Γιαννάκη Παναγιώτου, Ηλία. Άρε, καλημέρα στον Ηλία μου, το Λεβέντη, Ενδριοτόπο. Γεια σου, Ηλία μου, παρακαλώ.
14: Νικό,
0: έλα κύριε Στέφανε.
14: Για μισό δευτερόλεπτο καλημέρα στο Γιαννούκα το Δημητράκη, στην κυρία Νίκη και στην κυρία Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ ωραία τα λες φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε κύριε Στέφανε.
14: Άντε Νικολάκη μου, σε λατρεύω, γεια.
0: Να είσαι καλά κύριε Στέφανε.
14: Γεια, γεια.
0: Γεια σου κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, γεια σου κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Παναγιώτη το Παλούδι, άρχοντα, να περνάτε καλά φιλαράκι, χαιρετίσματα και πετράν το Παλούδις. Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου Αντρέα Λιάγκα, Άλπης Κάργα, ωρε φίλε, έχουμε Γκαντέλα Γίγκατα, καλημέρα καπετάν Γκαντέλα μου, καλημέρα, τι έχει ομάδα σήμερα, ωραία. Πατήρ Μπλουγούρας, διοικητής μονάδας, Πάλας οδηγός διοικητή, Μπλουγούρας ιός στα εστιατόρια παρακαλώ, Σάκης Μπόρος στα μαγειρία, αμάν, Τσακνάκη του Κιπίκ, Γιώργος Νότα στα υποβρύχια, Δημήτρης Βασιλείου Ηλιοκαμένος στα ραντάρ, Καραγιώργος Αλαμουφύλακας, Αχιλέας Βυσαρίου στα F16, Στεριγιούλης του Καψιμί, Δαλακώνης Κουμπιφτής Πυροβουλητής, Θείος Λόρδη Γενικός αυτός και Μπάμπης Κατάσκοπος, Εξωτερική Έφοδος. Ωραία μεγάλη Καντέλα Γίγαντα. Παλάκα δεν έχουμε ρε, παρακαλώ.
15: Καλημέρα Νίκο.
0: Συνέλληνα.
15: Έγινε.
0: Ε, συνέλληνα, πού είσαι ρε, συνέλληνα. Τι κάνει συνέλληνα.
15: Αργότερα θα πάμε στα παιδιά κάτω.
0: Συνέλληνα, σήμερα τελευταία εκπομπή, συγκριτάω για το καλοκαίρι.
15: Τελευταία.
0: Ναι, συνέλληνα. Πώς είσαι ρε.
15: Να περάσει καλά.
0: Hey, θα πας στη Λαϊκή σήμερα στην Έλληνα.
15: Ναι.
0: Hey, να δώσεις χαιρετήματα του Θωμάς του παπά.
15: Ναι, έγινε κοέ.
0: Και του Σάκη. Και στην Έλληνα θα πας κανιά χρυσομιλιά.
15: Έτσι το 15. Έλα άμα θέλω.
0: Ναι.
15: Του 15.
0: Α, μπράβο. Εκεί θα είναι ο Γιάννης ο πρέζεντ που έχει τη μισή πλαγιά και ο Τσιπέτο την άλλη μισή πλαγιά.
15: Ναι. Άντε να περάσει καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά και να προσέχεις στην Έλληνα.
15: Έγινε, καλημέρα.
0: Σύντο έθνος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
0: Έλα ρε Θεοδόση μου, έλα ρε Θεοδόση μου. Έλα ρε Θεοδόσαρα μου, έλα φίλε μου, καλημέρα.
16: Καλημερίζω όλη την παρέα Νικολάκη.
0: Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια, γίγαντα.
16: Να περάσεις καλά στην αδειά σου.
0: Και εσύ Θεοδόση μου, σε θέλω έτσι βαρβάτο, αεράτο, όπως είσαι πάντα Θεοδόση.
16: Και στο υπανηδίν σε όλη την παρέα γενικά.
0: Άρα Θεοδόση να είσαι καλά και να προσέχεις φίλε μου.
16: Νικόλα, βάλε μια στροφή για τον Κερατώνη, ένα του Καζαντζίδη. Μια στροφούλα.
0: Ένα έτσι. Του στελάρα, του αείμνηστου στελάρα θα ρίξουμε αγαπητέ μου κύριε.
16: Για τον Κεραντώνη.
0: Ό,τι πει ο φίλος μου ο καλός, ο Λεβέντης, ο αρχηγός, ο μεγάλος, ο Θεοδόης, το μεγάλα
16: έγινε,
0: καλύβια.
16: Νικολάκη μου, έγινε καλή σου μέρα.
0: Να είσαι εγώ. Καλά φίλε μου και καλό κλάδεμα.
16: Το... Ναι.
0: Καλό κλάδεμα φίλε μου, έτσι.
16: Κλαδεύουμε τα πάντα.
0: Έτσι, μην αφήνεις τίποτα φίλε μου. Μην αφήνεις τίποτα φίλε μου, καλέ, έτσι.
16: Έγινε Νικόλα μου, έγινε.
0: Να σε καλά Θεοδόση μου, να περνάς καλά και να τα ξαναπούμε με υγεία Θεοδοσάρα μου. Γεια σου Θεοδόση άρχοντα, γεια σου Θεοδόση άρχοντα. Ωραία, Θιελόρδη.
17: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημερίζω το Στόμιο και το μεγάλο γίγαντα Στομιάρχη, τον αγαπημένο Θιελόρδη, που έχει πολλά χαιρετήματα από τον Δημητράκη του Βασιλείου που γύρισε ηλιοκαμένος από τις διακοπούλες. Από το μεγάλο. Έχει χαιρετήματα επίσης, αγαπητέ μου Θιελόρδη. Από το Ταλακώνη που το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει. Το μεγάλο Γκαντέλα σταθμάρχη αστικών λεωφορείων. Το Τσακνάκι. Το Γιώργο Νότα που σήμερα τον έχει στα υποβρύχια και στην Καλλιόπη. Ναι.
17: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, γίνεται το σύστημα κομπανιαζόλα, αγαπητέ μου, Θιελόρδη.
17: Εδώ ακούω, συλλένε οι άλλοι ακροατές, καλή ξεκούραση, καλά κάνω. Δεν μου λες, τι να κάνεις, σκάψου.
18: Σκάβω.
17: Και θα πάρει και ξεκούρασε.
18: Άρα μεγάλε θυελόρδι. Άμα λαμάν θυελόρδι. Τι δουλειά κάνεις, σκάβς.
17: Σκάβς, τι δουλειά κάνεις μάλλον.
18: Τι δουλειά κάνεις, σκάβς. Ωραίος ο θυελόρδι. Άρα θυελόρδι. Hey, να είστε όλοι καλά Χριστάρα μου και να περνάτε καλά φίλε μου. Και τα λέμε Χριστάρα μου. Ναι, έτσι ακριβώς φίλε, θα περάσω να σκάψουμε μαζί από εκεί κανιά μέρα, μην φοβάσαι. Να σε καλά Χριστάρα μου, άρε Χριστάρα γίγαντα. Παρακαλώ.
19: Ναι, καλημέρα σε όλη την παρέα.
18: Ναι, καλημέρα σας.
19: Τι κάνετε?
18: Είμαστε καλά.
19: Νικήτας.
18: Νικήτα, Νικήτα, πιάσω με και Νικήτα.
19: Νικόλα μου, τι κάνεις?
18: Πού είσαι Νικήτα μου, πού είσαι Νικήτα?
19: Εργασία και χαρά, φίλε, εργασία και χαρά.
18: Ωραία, μεγάλη. Νικήτα μου, τι γίνεσαι, Νικήτα Παλαβάνη μου, Λεβέντη, άρχοντα!
19: Είμαι μια χαρά, φίλε, όλα καλά. Την καλημέρα μου σε όλους.
18: Τώρα, κατά ποια μεριά είσαι, Νικήτα, Νικήτα, πια σου, Νικήτα?
19: Μουτσαλινός, Φαρσαλινός, Φάρσαλα.
18: Φάρσαλο, Φάρσαλο, Φάρσαλο είσαι?
19: Φάρσαλο, Φάρσαλο, φουλ, βαράμε αβέρδα.
18: Ωραία, με άδεια, από ό,τι παίρνει Νικήτα, Νικήτα, πια σου, Νικήτα.
19: Κοντά, κοντά κι εμείς, αδού.
18: Άντε με το καλό, Νικήτα μου, με το καλό, Νικήταρά μου.
19: Καλές διακοπές, καλά να περάσουν όλοι όσοι πάνε και σε σένα καλά να περάσετε.
18: Να είστε όλοι καλά Νικήτα μου και να προσέχεις φίλε μου.
19: Έγινε, Νικόλα μου, έγινε.
18: Γεια σου ρε Νικήτα, Νικήτα, άρχοντα, Νικήτα, Νικήτα, πιάσω Νικήτα. Κιλοτάρχη μου.
20: Έχα εδώ καλημέρα.
18: Ε, Ρατσούλη πού είσαι ρε.
20: Τι γίνεται ρε.
18: Ρε, πράγει τι γίνεται, τι γίνεται. Ρε, κομμάντο, ρε, μεγάλο παιχταρά μου, τι γίνεσαι ρε, καλά είσαι.
20: Τελευταία μέρα σήμερα.
18: Τελευταία μέρα μεγάλε Ρασούλη. Άρα τι παίχτης είναι αυτός σε λαμπόμα. Όμπο, oh, hey, hey.
20: Τι θα κάνουμε μετά χωρίς εσένα, θα πιθάρουμε όλοι ρε.
18: Hey, όπως...
20: Hey.
18: Έλα.
20: Το πρωί δυο πράγματα έχουμε εξάπτυση, είπε με τον Ρασούλη. Καφέ από τη Μαργαρίτα και να πούμε εσένα.
18: Άρα, Ρατσούλη, λοιπόν, όπως... Πόσο χρόνο είσαι, Ρατσούλη?
20: 29.
18: Λοιπόν, όπως σε βλέπω φίλε, σε λίγα χρόνια θα ξεπεράσεις τον κιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα φίλε. Είσαι το νούμερο 1.
20: Με έχει περάσει ήδη.
18: Σε έχει
20: ξεπεράσει. Δεν μ' αρέσει ο γύρος όμως.
18: Τι δεν σ' αρέσει?
20: Δεν μ' αρέσει ο γύρος, όλα τα άλλα μ' αρέσουν.
18: Ωραία, ό,τι γουστάρεις εσύ μεγάλε Ρατσούλη μου, ό,τι γουστάρεις εσύ ρε παίχτη. Όπως στη κιλοτάρχη μου γήπα του Ολύμπου στη Μαργαρίτα είστε τώρα.
20: Μόνο Μαργαρίτα. Μόνο που είπαμε, δυο πράγματα έχουμε εξάπτει το πρωί.
18: Καφέ!
20: Με τη Μαργαρίτα και με ακόμη σένα.
18: Ντάρε!
20: Δεν πάει καλά ημέρα.
18: Μα συγκινείς πάρα πολύ μεγάλε κυριοτάρχη Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων.
20: Μια καλή μέρα και η Μαργαρίτα έτυχε.
18: Ναι! Ναι!
21: Καλημέρα Νίκο!
18: Καλημέρα Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά, να είσαι δυνατή και γυρή, να δίνεις καφέ στον κόσμο Μαργαρίτα.
21: Καλό
18: μου, Λεβέντης.
21: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι καλή ανάωση, να πρέπει να πετάσω.
20: Άντε, να δεις καλή πόντα τώρα, σπιλιβάρι, έντε, τώρα που θα έχεις άδεια.
18: Θα τα κανονίσουμε κυριοτάρχη και να τα πω και με τον Ρατσούλη και με τον...
20: 20 χρόνια που σε ξέρω όλο το κανονίγηση.
18: Θα το κανονίσουμε. Άρε κιλοτάρχη μου γίγαντα, άρε. Αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση, κύριε Δευθυντά μου, με συγκινείτε πάρα πολύ κύριε Δευθυντά μου. Με συγκινείτε πάρα πολύ κύριε Δευθυντά μου. Είμαστε πολύ συγκινημένοι κύριε Δευθυντά μου.

0: Καλημέρα. Καλές διακοπές σε όλη την ομάδα. Να περάσετε υπέροχα.
1: Γεια σου ρε Βασίλη Μαλαμά. Γεια σου Φάρμα Πατσούρας Γίγαντα Αρχιγάρα μου Γιαννάκη Παναγιώτου Πεχταρά μου Χριστάρα, μισό λεπτό εδώ το τώρα, περίμενε καλλιτέχνη. Χρήστος Φίλων, καλημέρα Φάρσαλα, να περνάς καλά. Χριστάρα, τα μάτια 14, έτσι μπράβο.

0: Λάχανο!
1: Πού είσαι ρε Λάχανο, καλημέρα ναι!
2: Κύριε κουπελά, σήμερα γι' αυτό είχα φαγούρα, δεν είχα τα μάτουσα!
1: Από πίσω είχες φαγούρα! Ε, Σταύρακα, κάνε το, για τον κύριο διευθυντή το γάιδαρο! Στραβοτσιμπέρο, Παρθενοπιπίτσα, να περνάς καλά και να προσέχεις.
2: Έγινε φιλαράκι μου, καλές διακοπές, καλή ξεκούρα και θα τα πούμε εμείς.
1: Φιλάκια, γεια σου Χρυσό μου, γεια σου, άντε τσάου. Λοιπόν, γεια σου Μάκη Κωνσταφάκα, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κώστα, καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα του Νονίφρου, Τραβάει, Φτσόλο, Τιβιλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά, Αλούρε, Πάκμαν, παρακαλώ.
3: Μπουρλότο να περάσει καλά, φιλαράκι.
1: Μπουρλότο, Λευτέρη! Μπουρλότο, ρε φίλε! Μπουρλότο!
3: Μπουρλότο,
1: ρε φίλε! Και εσύ να περάσει. Χαιρετίσματα στον Τασούλη του Καραπιάλη!
3: Μπουρλότο, ρε φίλε! Να περάσει καλά, καλή ο Σινέζο, την επιθυμία σα, γύρω.
1: Γεια σου, Λευτέρη! Μπουρλότο, ρε!
3: Μπουρλότο,
1: κάργα! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα Τετάρτη που τον έχουμε στο κατάρτι γίνεται το σύστημα Κομπανιαζόλ. Πάμε για άδεια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε του εαυτού σα πάνω απ' όλα. Βασίλη Γίγαντα, κάνε μας κουνήματα. Χριστάρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα, ευχαριστώ. Γεια σου Λάμπρο, τον Τύρναβο, να είσαι καλά και εσύ να περνάς καλά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, έρχεται και σε λίγο βάση οικονόμου. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός μετά από κανένα μήνα, παιδιά. Να προσέχετε πολύ, να είστε καλά και να περνάτε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, φιλιά πολλά. Και ο Θεός μαζί μας. Τους!

0: 1871. Τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού.
11: σκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
12: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
14: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
17: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Πάντα όλα στο Πάρτο Αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρτο Αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 29 Ιουλίου 2026. Εμείς τον φάγαμε και τον Ιούλιο. Ναι, ναι, εμείς τον φάγαμε. Γεια σας και χαρά σας. Τελευταία μέρα σήμερα. Έτσι κόψαμε την εβδομάδα για να καλύψουμε τις, τις ημέρες και τις ώρες των αδειών μας.
1: Έτσι ακριβώς, αγαπητοί μου Βάσο, διότι άμα δεν κόβεις κίνηση δεν γίνει τίποτα.
0: Κόψαμε. Δόξα να έχει ο Κύριος, φτάσαμε. Τώρα θα μου πεις, έχω μία χαρμολύπη, χαίρομαι που φτάσαμε, που φεύγουμε. Από την άλλη στεναχωριέμαι, γιατί έλεγα άλλο να προσδοκείς την ημέρα της άδειας και άλλο να ξεκινάει η άδεια.
1: Να στεναχωριέμαι, για ποιο λόγο να στεναχωριέμαι?
0: Γιατί θα τελειώσει.
1: Τι θα πει να τελειώσει?
0: Γιατί θα τελειώσει.
1: Ούτε καν το σκέφτομαι.
0: Όπως εγώ το ίδιο παθαίνω στις διακοπές, ας πούμε, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Νίκος, αλλά εγώ έχω αυτή το αίσθημα. Το είχα πάντα δηλαδή και από μαθήτρια αυτό. Όταν ερχόταν, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο, είχα χαρά την Παρασκευή που θα έρθει το Σαββατοκύριακο και το Σάββατο έλεγα: όχι, έφτασε το Σάββατο, αύριο Κυριακή, Δευτέρα σχολείο. Λοιπόν, έχω δηλαδή αυτή την πεσημιστική πάντα τάση. Όμως έρχεται εδώ η ΔΕΗ, γιατί και φέτος δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπε στο energyyouthround.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyyouthround.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δέστα και ζήστα όλα στο energyyouthround.gr. Τώρα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα είναι της Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος και του Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος. Μάλιστα. Και επίσης, Νίκο μου, έκανε ανακοίνωση ο κύριος Φάνης Στακούδης για τον καιρό, ο οποίος είπε ότι στις αρχές Αυγούστου θα έχουμε φυσιολογικό καιρό. Και αυτό το λέει για να προλάβω, λέει, διαφημίσεις των καυσώνων.
2: Των
0: καυσώνων. Ναι. Των καψωνιών καυσώνων, ναι. Ναι. Αλλά για σήμερα ο κύριος Τσατραφιλιάς, εγώ έχω μια τάση πολύ τσατραφιλική είμαι, ναι. Λέει υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Όμως, μέσα από αυτά, Νίκο, να πούμε ότι δυστυχώς συνεχίζεται να μένεται η φωτιά στην Πάρο. Εκενώθηκαν νέοι οικισμοί. Φτάνουν και νέες ενισχύσεις σήμερα από πολύ νωρίς το πρωί από τη Ραφίνα. Και επίσης στη μάχη είναι 7 εναέρια μέσα. Όμως τώρα το πρωί σηκώθηκε.
1: Κάηκαν δύο σπίτια, λέει. Δραματικές εικόνες από τη φωτιά, λέει, στην Πάρο.
0: Νίκο, συνεχίζεται. Εκενώθηκαν πάρα πολλοί οικισμοί στην Πάρο, έτσι. Είναι πανέμορφη Πάρος, δυστυχώς. Τι ήταν να το μελετήσει και αυτός ο Λαζόπουλος χθες? Ότι παθαίνει Μυκονίας η Πάρος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είχαμε δυστυχώς σήμερα το πρωί και φωτιά σε απορρίμματα στη Λέρο. Σηκώθηκε ελικόπτερο. Το θέμα ποιο είναι, Νίκο? Και επειδή χθες είχαμε τουλάχιστον 25 αγροτοδασικές πύρκαγιες το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, το θέμα, Νίκο, το είδες όλα τα ρεπορτάζ, αποκλείται μην δεν τα είδες, τι γίνεται με τα σκουπίδια, τα οποία σκουπίδια είναι αιστεία για να γίνει όχι απλά φωτιά, για να γίνει άκρηξη φωτιάς. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνει η πολιτεία. Θα τα πούμε αφού μου πεις τον καιρό, να πούμε και τα περίεργα όσον αφορά τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας ανήμερα των γενεθλίων του για την τοπική αυτοδιοίκηση, Νίκο. Παρόν και ο κύριος Κουρέτας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε λεβέντες.
0: Στο άτου Νίκου, προσέξτε.
1: Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ο καιρός. Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι ας πάνε να κουμπουριαστούν, όπως λέει και ο κ. Μιχάλης. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ηλιοφάνεια θα έχουμε στην πόλη με 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη, 30 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια στην πόλη 32 με 33 βαθμοί Κελσίου. Πάμε τώρα που να δούμε πως μπαίνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο Αύγουστος, που λέει κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κυριακή 2 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία, το θερμόμετρο να παραμένει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου, που ξεκινάει η πρώτη γεμάτη εβδομάδα του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού, ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τρίτη 4 Αυγούστου. Ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι για...
0: Εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χαριτωμένο, ειδικά τώρα που είμαστε έτοιμοι για κομπανία Ζόλα, αγαπητή μου Βάσο, έτσι, ξεκούραση. Έτσι.
0: Χθες λοιπόν είχαμε και δύο ανακοινώσεις, πάλι σήμερα το πρωί γίνανε επαναλήψεις από το Δήμο Λαρισάων. Η πρώτη ανακοίνωση λέει ότι θα κλείσει από αύριο Πέμπτη η Παναγουλή για να γίνει ασφαλτόστρωση. Να πω κάτι. Καλό είναι να κλείνει.
1: Για μια εβδομάδα.
0: Νίκο, να σου πω κάτι. Καλά κάνει και γίνονται αυτά τα έργα τον Αύγουστο, που μειώνεται η κίνηση. Που ακόμη και εδώ να είμαστε, ούτε τα σχολεία λειτουργούν, ούτε τα Σαββατοκύριακα τα καταστήματα κλπ. Καλό θα είναι να γίνονται και βραδινές ώρες, όπως γινόταν παλιά. Οι εργολαβίες να λειτουργούν έτσι, αν γίνεται αυτό. Και το μόνο που εγώ θέλω να πω, αφού κάνουν την Παναγούλη και αφού γίνεται ο κόμβος στη Φαρσάλων, μήπως πρέπει να γίνει σωστή ασφαλτόστρωση και στην Ιερό Πολυτεχνείο, Νίκο μου, στο κομμάτι αυτό από την Φαρσάλων Παναγούλη μέχρι την Παπαναστασίου? Το οποίο είναι τραγικό, Νίκο. Εσύ το περπατάς κάθε μέρα.
1: Πολλά είναι τραγικά.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που γίνεται ο κόμβος και υποτίθεται ότι θα πάμε σε μια άλλη διάσταση κουλτούρας και κίνησης και κυκλοφοριακού,
1: χαμός θα γίνει.
0: Κάποιος που έκανε τα σχέδια, και να πούμε, είναι επιθητείας προηγούμενης δημοτικής αρχής, κακοτέχνης ήταν, Νίκο, γιατί προσπαθώ όλες τις μέρες που περνάω από αυτό τον κόμβο, τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, να δω πώς θα είναι στο ολοκληρωμένο το σχέδιό του, και βασανίζομαι να το βρω και δεν ψάχνω να δω πώς είναι η φωτογραφία, ξέρεις, το σχέδιο, η μακέτα. Πώς είναι.
1: Αυτό το μακέτο που έλεγε και ο Άιβιου Σιμίτης.
0: Ναι, γιατί χορτάσαμε από μακέτες. Και τώρα, το δεύτερο.
1: Τώρα για να δούμε εδώ πέρα, γιατί λέει αυτό, για το λόγο αυτό λέει τίτλο της ισχύ ρυθμίσης με προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα, από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου. Δηλαδή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6
0: τα ξημερώματα. Ακριβώς, ναι. Όπως το είπα.
1: Στο πλαίσιο λέει των εργασιών θα γίνει πλήρης απόξυση και εκ νέου ασφαλτόστρωση λέει της
0: Όλης
1: Παναγούλης στο
0: μπράβο.
1: Τμήμα από την Ιουστινιανού μέχρι την Κύπρου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση της συγκεκριμένης οδού, όπως και στη στάθμευση, να δούμε που θα σταθμεύσουν τελικά. Κάτσε από εκεί με την ΕΣ βραδινές ώρες. Το έμαθες
0: ότι η Κίνα μπήκε στο σύστημα ελεγχόμενη στάθμευση. Η Νεράιδα. Συγγνώμη, η Νεράιδα στο σύστημα ελεγχόμενη
1: στάθμευση. Και η Νεράιδα.
0: Και η Νεράιδα. Δηλαδή μόνο όσοι έχουν πιλωτή μπορούν να βρουν λύση. Αλλιώς πρέπει να βγάλουν κάρτα και να πάρουν.
1: Σε αεροδρόμιο θα πάμε για παρκάρισμα. Και στους μονίμους
0: κατοίκους πληρώνουν και μόνιμοι κάτοικοι στην ελεγχόμενη, αλλά πληρώνουν κάτι τη λιγότερο, ας πούμε, την ώρα. Αλλά άμα σου βγαίνει 5-6 ευρώ η μέρα για να παρκάρεις έξω από το σπίτι σου, άστο να πάει, Νίκο.
1: Αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αεροδρόμιο. 6 ώρα
0: λοιπόν,
1: το απόγευμα
0: και το δεύτερο,
1: την άλλη 6 μέρα.
0: Μπράβο. Mm. Και το δεύτερο, σου λέω, μακάρι να γίνονται το καλοκαίρι με εντατικούς ρυθμούς και όταν οι θερμοκρασίες σαν αυτές που ανακοίνωσες που θα είναι καλές και να μπορεί να δουλέψει ο κόσμος, είναι σημαντικά. Αλλά θα μου πεις από το βράδυ, από το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, μια χαρά είναι οι θερμοκρασίες. Και μη σου πω και δροσούλα. Λοιπόν, και η δεύτερη ανακοίνωση, βγήκε ένα δελτίο τύπου. Εγώ πρέπει να το έχασα αυτό τον Απρίλιο. Συνεχίζεται, λέει, με εντατικούς ρυθμούς στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, οικονοποκτονία που λέγαμε, με ψεκασμούς και ειδικές παγίδες. Αυτό λέει το πρόγραμμα, Νίκο, συνεχίζεται. Βγήκε ένα δελτίο τύπου που λέει όλες τις περιοχές της Λάρισας, αλλά και τους οικισμούς και τα χωριά. Και λέει ότι ξεκίνησε στα μέσα Απρίλη. Εσύ το είχες πάρει χαμπάρι?
1: Δεν το πήρα χαμπάρι, Βάσο.
0: Ούτε εγώ, ρε Νίκο, το είχα πάρει χαμπάρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Μπράβο, καλά κάνει και συνεχίζεται. Γιατί πέρυσι είχαμε κάτι κουνούπια γίγαντες.
1: Ναι, και είχαμε και ένα κρούσμα προχθές, γι' αυτό και έγινε ψεκασμός. Χθες δεν κυκλοφορούσε κανένα στο καλοχώρι του ιού του δυτικού Νίκου. Παρακαλώ, εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Ίσως γι' αυτό βγήκε η ανακοίνωση. Τώρα, βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια, τον Απρίλιο θα το χάσα. Δεν θέλω να δικήσω το Δήμο, αλλά νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, είναι αργά. να ολοκληρωθεί ο κύκλος της κονοποκτονίας στον τόπο, πρέπει να έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Βέβαια βλέπω και ακούω για ειδικές παγίδες. Μήπως αυτές οι παγίδες έχουν μια άλλη, ένα άλλο χρονοδιάγραμμα αντοχής για την κονοποκτονία. Πάντως εγώ στη Γιάννουλη που μένω τα κουνουπάκια μια χαρά είναι. Αν τολμήσεις και ρίξεις λίγο νεράκι το απόγευμα, Νίκο μου, γυρίζεις στο σπίτι με πόδια κουά. Ναι, δεν το συζητώ. Δεν το ρίξε, νωρίς το πρωί ποτίστε. Πάρα πολύ νωρίς το πρωί ποτίστε. Τέλος πάντων, κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, είχαμε και άλλο θέμα, Νίκο, εδώ πέρα. Σφραγίστηκε από την ΑΔΕ επιχείρηση στο Τύρναβο για κατοχή και διακίνηση αλκοολούχων. Νίκο μου, βρήκανε δηλαδή ποτά μπόμβες. Και όταν λέμε ποτά μπόμβες, μιλάμε τόνους.
1: Τόνους με μπόμπες. Σημαντική υπόθεση παράνομης κατοχής, διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων, λέει. Σοβαρή υπόθεση παράνομης κατοχής μεγάλης ποσότητας αποστάγματος έφερε στο φως, λέει η ΑΔΕ, έπειτα από έλεγχο των τελωνιακών αρχών, λέει, σε κατάσταση περιοχής Τυρνάβου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζεται.
0: Μιλάμε για πολύ πράγμα, έτσι.
1: Με βάση, λέει, επίσημη απόφαση δημοσιοποίηση του Ελαιονίου Λάρισας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η κατοχή συνολικά 1.438 λίτρων προϊόντων απόσταξης.
0: 1,5 τόνο τώρα, έτσι. Ναι,
1: διήμερου μικρού αποσταγματοποιού, λέει, με αλκοολικό τίτλο 39,1 βόλτ. Από την εξέταση του δείγματος πραγματοποιήθηκε από τη Χημική Υπηρεσία Βόλου, προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ποσότητα δεν είχε δηλωθεί, λέει, ως παρασχίσα από μικρούς διήμερους αποσταγματοποιούς και με το συγκεκριμένο αλκοολικό τίτλο.
0: Γιατί αφού βρήκαν και από μηχάνημα αποστάγματος μικρό, λέει, χειροποίητο.
1: Ναι. Κατά τις τηλωνιακές αρχές, η παραγωγή και η κατοχή αποστάγματος δεν πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή, τη φορολόγηση και τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων. Για το λόγο αυτό, η πράξη χαρακτηρίστηκε ως λαθρεμπορία, με την πρόθεση να συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις. Παράλληλα, επιβλήθηκε υψηλό χρηματικό πρόστιμα, καθώς και μέτρο σφράγισης σε κατάσταση στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν επίσης στην διαδικασία δημοσιοποίησης των στοιχείων της παράβασης, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για σοβαρές υποθέσεις λαθρεμπορίας. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Τώρα τι να πεις.
1: Τι να πεις.
0: Τίποτα μιλάς.
1: Τίποτα. Χαμός.
0: Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, πάντως ο Τύρναβος δίνει τροφή, έτσι.
1: Να, κοινάτα μόνο ο Τύρναβος.
0: Όχι, γενικώς με τις ρευματοκλοπές, Νίκο μου, που ήταν ένας κακός χαμός μέχρι και επικίνδυνο. Τώρα με τις ρευματοκλοπές, Νίκο, δεν είναι επικίνδυνη και το να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί οι σπινθήρες καλά κρατούν τις ρευματοκλοπές. Πολλές φορές τις κάνουν και από πυλώνα τις ΔΕΗ. Δεν τις κάνουν από το γείτονα, από τις κολόνες κεντρικές. Δηλαδή από το κράτος γίνονται οι ρευματοκλοπές που μας χρεώνουν εμάς. Λοιπόν, επαγγελματική ασφάλιση. Προσπάθησα, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, να το διαβάσω. Νομίζω ένα θέμα που θα απασχολήσει το Θάνο τον Κοκκουλίτσα από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψουμε, με το θέμα της επαγγελματικής ασφάλισης που γίνεται πλέον νόμος του κράτους, έτσι. Σε νέο φορολογικό καθεστώς, λοιπόν, τα εφάπαξ και οι συμπληρωματικές συντάξεις, ενώ επιτρέπουν, ενώ είσαι συνταξιούχος, να κάνεις μια δεύτερη δουλειά, επαμοιβή, και να πληρώνεις κανονικά, έτσι, και να μπορείς να προσθέσεις τα ταμεία, γιατί έχει κρατήσεις η δεύτερη δουλειά, δεν έχει σύνταξη, έχει όμως κρατήσεις η εργασία που κάνεις για να τα βγάλεις πέρα. Δηλαδή, αν έχεις μια σύνταξη 500-600 ευρώ, αναγκαστικά θα κάνεις και δεύτερη δουλειά. Δεν γίνεται, ας πούμε, αν δεν την κάνεις. Όμως στη δεύτερη δουλειά, ενώ στη σύνταξη δεν θα έχεις κρατήσεις, στη δεύτερη δουλειά έχεις ένα 10%, νομίζω, Νίκο, κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ποιο είναι. Πληρώνεις όμως ασφάλιση, γιατί μπορείς, αν θέλεις, να προσθέσεις τα χρόνια της απασχόλησής σου στη διάρκεια της σύνταξης και να ανεβάσεις τα δικαιώματά σου όσον αφορά το τελικό ποσό της σύνταξης. Δεν ξέρω αν τα καταλάβετε, κάπως έτσι είναι. Το θέμα είναι όμως ότι για να μπορέσεις να πάρεις μία καλή σύνταξη και κάποια καλά εφάπαξη, κάποια καλά επικουρικά ταμεία, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 4 χρόνια σπουδές στο πανεπιστήμιο, με αντικείμενο πώς θα βγω στη σύνταξη, με αντικείμενο πώς πρέπει να εργαστώ.

0: της, με αποτέλεσμα, θα μου πεις, αν μπουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να πάρουμε μια καλή σύνταξη, μια καλή ασφάλιση στο μέλλον, κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης θα είναι λιγότερα ή περισσότερα τα χρήματα από ό,τι πληρώνουμε στο κράτος, στο δημόσιο? Έχω την εντύπωση, έχω την ταπεινή εντύπωση, εκτός αν και εκεί κερδοσκοπήσει η χώρα μας, που είμαστε κορυφαίοι στην κερδοσκοπία, έχω την εντύπωση ότι τα χρήματα που πληρώνουμε για την ασφάλισή μας στο δημόσιο, τα παραγωγικά μας χρόνια για να βγούμε στη σύνταξη, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνουμε. Δηλαδή, έχουμε πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, Νίκο, και αν έχουμε πληρώσει αυτά, δεν πρόκειται να τα πάρεις ποτέ πίσω.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με την... Αλλά βέβαια, επειδή όπως είπα είναι σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, και εγώ να σας πω την αλήθεια, κουράστηκα λίγο να καταλάβω αυτά τα λίγα βασικά που σας μετέφερα. Καλό είναι να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Δεν θα βγούμε και σε ένα μήνα σύνταξη. Να βγούμε, δεν κερδίζουμε τίποτα. Όπως θα είχαμε μαγειρέψει, έτσι θα φάμε. Να δούμε τι θα γίνει, ειδικότερα για τους νέους εργαζόμενους, πως πρέπει να εξασφαλίσουν το συνταξιοδοτικό τους μέλλον. Ακίνητο. Νέο παράθυρο για μισθώσεις του δημοσίου χωρίς διαγωνισμό έως 12 χρόνια τα συμβόλαια. Τι μας λέει ο ποιητής? Ο ποιητής εδώ μας λέει, Νίκο.
1: Τι λέει ο ποιητής, Βάσο?
0: Ναι. Μας λέει ο ποιητής ότι θα μπορεί το δημόσιο να μισθώσει το δικό σου ακίνητο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το μισθώσει, χωρίς λέει διαγωνισμό. Δηλαδή με ανάθεση. Γιατί οι διαγωνισμοί γίνονται συνήθως άγονοι, γιατί ποιος πάει να χτυπήσει ένα ενίκιο όταν πλέον τα ενίκια είναι μια χαρά. Και θα μπορεί να κάνει ο μισθωτής, ο ιδιοκτήτης, μέχρι 12 χρόνια συμβόλαιο με το δημόσιο, που είναι υπόχρεο να έχει, να συντηρεί και να μισθώνει το δικό του ακίνητο. Αν είναι καλά τα νίκια, μια χαρά, εξασφαλίζεσαι. Αν δεν είναι καλά τα νίκια όμως, αντιγιά. Δηλαδή αν πας να το σκοτώσεις για να τα πάρεις, άστο στην ελεύθερη αγορά. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι κατασχέθηκαν και 6,2 τόνοι, 6.200 κιλά δηλαδή, κρέατα από 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Γι' αυτό λοιπόν είπε ο Νίκος ο Χαϊδάς χθες, όσοι ακούσατε και ήσασταν κοντά μας, για κάποιες εταιρείες που διαφημίζουν τιμές, ειδικότερα στο κοτόπουλο, γιατί τα κρέατα που είδαμε να έχουν κατασχεθεί είναι περισσότερο κοτόπουλο και κοιμάδες, Νίκο. Το θέμα είναι ότι τον κοιμά να τον κόβουν μπροστά στα μάτια σας. Νόμος αυτό. Εγώ θα σας συνεβούλευα να μην παίρνετε έτοιμους συσκευασμένους κοιμάδες, Νίκο, γιατί...
2: Ούτε κατά διάνοια.
0: Έτσι.
2: Δεν πας να πάρεις τώρα.
0: Έτσι
2: ακριβώς.
0: Και όπως σας είπα μερικές φορές, αναξιόπιστα καταστήματα, μην τα εμπιστεύεστε, όσο και αν είναι οι σιρήνες με ελκυστικές τιμές. Μην τα εμπιστεύεστε ούτε για την υγεία σας, ούτε για την υγεία της οικογένειάς σας, των μελών της οικογένειάς σας. Καλύτερα 1-2 ευρώ παραπάνω να κοστίσει το σύνολο. Και να ξέρεις από πού ψωνίζεις, τι ψωνίζεις. Γιατί από την άλλη δεν μπορούμε να φορήσουμε και τα πάντα όλα. Δεν μπορεί να πεις σταματάω να τρώω κοτόπουλο γιατί βρέθηκαν κάποιοι επιτίδιοι που ήταν επικίνδυνοι κλπ. Δεν είναι. Προσέξτε, διασφαλίστε το που θα προμηθευτείτε. Να έχουν, ρε παιδί μου, μια καλή σφραγίδα αυτά που παίρνετε.
2: Και πού να ξέρεις όλο και τη σφραγίδα, βάσο και τα λοιπά.
0: Κοίταξε
2: και τα λοιπά.
0: Να δεις τουλάχιστον, αλλά μέχρι τώρα, ότι... μέχρι τώρα, ναι. Μαϊμούδες μονάδες κάνουν όλα αυτά.
2: Ναι, αλλά δεν μας είπαν τις εταιρείες από τις οποίες ήταν αυτές με τη σαλμονέλα. Δεν μας ανέφεραν.
0: Είναι εταιρείες του ποδαριού.
2: Ναι.

Διακόψα γιατί σήμερα έχουμε εκπλήξει, όπως σας είπαμε, τελευταία μέρα. Θα σας διασκεδάσουμε. Το πρώτο ημίωρο θα σας ενημερώσουμε, μην χάσουμε τελείως και την ταυτότητά μας. Και το δεύτερο ημίωρο θα έχουμε εδώ γλέντια και χαρές. Λοιπόν, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, γιατί είχε πριν από καιρό πει το αναποφάσισε αυτό η Νικήτα Σκοκακλαμάνης και τον παραπέμπει, γιατί τότε στις κόντρες που προκαλεί πάντα η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Κυριαζίδης, ο οποίος έχει παρελθόν με την κυρία και την οικογένεια Κωνσταντοπούλου, της είπε στην επίθεση που του έκανε: κάνε κανένα παιδί. Η ιστορία ξεκινάει πολύ παλιά, από όταν ήταν ακόμα, νομίζω, φοιτήτρια ή νέα δικηγόρος η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήταν αστυνομικός διευθυντής ο κύριος Κυριαζίδης.

0: κάπου στη Βόρεια Ελλάδα και την έψαχνε ο πατέρας της και λέει ψάξε να τη βρεις γιατί πρέπει να έρθει επειγόντως Θεσσαλονίκη η κόρη. Την εντόπισε ο κύριος Κυριαζίδης ως αστυνομικός διευθυντής και την προώθησε με, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Από τότε τον έχει στο μάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Θεσσαλονίκη στον πατέρα της. Τότε που αυτή δεν έδινε σημεία ζωής. Ένα κακομαθημένο λέει παιδί που μεγάλωσε μέσα στη χλίδα. Τότε λοιπόν της είπε πάνω στην κόντρα που είχαν οι δυο τους, κόντρα δεκαετιών έτσι, κάνε κανένα παιδί και άσε μας στις ήχους. Γιατί παντού τον έβριζε δολοφόνο, τον έλεγε αυτά είναι αλήθεια τώρα έτσι. Και μετά για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα ο κύριος Κυριαζίδης, γιατί δεν τα λες αυτά, δεν δίνεις τέτοια, γιατί δεν ξέρεις αν θέλει ρε εσύ βλαμένε, να το πω έτσι ομά, η κοπέλα αν ήθελε να κάνει παιδί και δεν μπορούσε ας πούμε, ή αν έτυχε, ναι, δεν τα λες αυτό σε μια γυναίκα που δεν έχει τεκνοποιήσει. Λοιπόν, και αυτός λέει της εξέφρασα λέει μία ευχή, βλαμένος Νίκο. Βλαμμένος. Αυτός και η Ακρίτα. Δεν τους αντέχουμε τίποτα. Και την Κωνσταντοπούλου βέβαια, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι θύμα. Ο κύριος Χουρδάκης προσεχώρησε στο Πασόκ. Είδαμε φωτογραφίες με τον κύριο. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Χουρδάκης? Ο γιος της κυρίας που ήταν μαζί δύο στην Πλεύση Ελευθερίας στην Κωνσταντοπούλου. Μετά πήγανε στον Κασελάκη και παρέμεινε, κράτησε τη βουλευτική έδρα ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος προσεχώρησε τον κύριο Ανδρουλάκη, να τον χαίρεσε. Αγαπητέ κύριε.
1: Έκανε μια ωραία διαδρομή και αυτό. Ξεκίνησε από αλλού, πήγε μετά στο Κασελάκι και μετά τώρα κατέληξε στο Πασόκ. Άντε το χρυσό.
0: Συμφωνώ και τα λες και πολύ καλά. Λοιπόν, η πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση. Χθες λοιπόν κέντησε ο κύριος Τσίπρας. Να πάμε τώρα στο ωραία. Δημιουργία λέει έως 150 νέων δήμων. Άντε τώρα αυτού και από την αρχή. Κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και οικονομική αυτονομία. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Κασελάκης? Ο κύριος Κασελάκης λέει αποτάσσομαι από πάνω μου σε περίπτωση που κυβερνήσω. Γιατί όταν λες συν τους δήμους που έχουμε άλλους 150 δήμους, δηλαδή μιλάει ο κύριος Τσίπρας για διαχωρισμό, δηλαδή να κοπεί ας πούμε ο δήμος Λαρισαίων σε τρεις δήμους, να πάει ξέρω εγώ η Γιαννουλοφαλάνη ένας δήμος, να πάνε τα χωριά ας πούμε η Τερψιθέ άλλος δήμος, να πάνε τα άλλα χωριά εκεί άλλος ένας δήμος και να μείνει η Λάρισα και άλλος δήμος. Όμως όταν όλοι αυτοί οι δήμοι τους οποίους θέλει να δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας τροφοδοτούνται από τον κεντρικό δήμο, είτε σε υπηρεσίες καθαριότητας, είτε σε ίδρυυση, είτε σε πράσινο, είτε σε έργα υποδομή, έτσι πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια κλπ. Πώς είναι δυνατόν ένας δήμος των μερικών χιλιάδων κατοίκων να αντέξει οικονομικά από τους πόρους, γιατί λέει ότι θα είναι ανεξάρτητη η οικονομία τους, αυτονομία. Δηλαδή ας πούμε ένας μικρός δήμος με τρία χωριά, τι έσοδα και τι πόρους να έχει για να συντηρήσει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Άρα δηλαδή αποτάσσεται από πάνω του την ευθύνη, να το πω. Δεύτερον, καταργεί την αποκεντρωμένη διοίκηση. Κανένας δεν θα ιδρώσει γι' αυτό. Είναι οι αποκεντρωμένες περιφέρειες που λέμε στην Ελλάδα. Νομίζω 11 είναι, θα σας γελάσω. Και από την άλλη ας πούμε θα είναι, εμένα αυτό που με τρόμαξε είναι αυτό που λέει οικονομική αυτονομία. Δηλαδή καταργεί την κρατική επιχορήγηση, τα δημοτικά τέλη που πάνε μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης θα πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους. Αυτό το ΚΑΣ που μοιράζει κατά κεφαλήν ανάλογα τον πληθυσμό σε κάθε δήμο η χώρα, πώς θα μοιράζονται με ποια οικονομική αυτονομία? Δεν ξέρω, όταν όλοι οι δήμοι είναι υπερχρεωμένοι, έτσι το έχετε καταλάβει αυτό. Περίεργα τα πράγματα. Δίπλα του όμως ήταν και ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος χειροκρότησε αυτή την πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας όμως είναι μια περίπτωση παλάντζας από εδώ και από εκεί. Και βέβαια υποστήριξε και έκανε δηλώσεις και ο δικός μας περιφερειάρχης ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας. Κατά μία έννοια εγώ θα το έλεγα αναμενόμενο είναι ο κύριος Κουρέτας να συστρατευθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε σαν δεύτερος πολιτικός χώρος στην υποστήριξή του για τις εκλογές. Παρά τα αυτά, ας πούμε, ήταν αναμενόμενο να βρεθεί εκεί, γιατί φάνηκε και όλες η τοποθέτησή του γενικότερα και σε ποιες πολιτικές παρουσίες παρουσιάστηκε και σε ποιες όχι. Άνοδος στην τιμή λοιπόν του πετρελαίου μετά την νέα ανταλλαγή χτυπημάτων από Ιράν και ΗΠΑ. Και πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Άκυρες οι ταυτότητες παλιού τύπου μετά το Σεπτέμβρη του 2027. Δηλαδή, όσοι έχουμε την παλιού τύπου ταυτότητα, μπορούμε στη χώρα μας να τη χρησιμοποιούμε και να έχει μέσα στην Ελλάδα ισχύ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, δηλαδή 13 μήνες από σήμερα. Όμως με την παλιά ταυτότητα δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, Νίκο. Και δεν μπορούμε κυριολεκτικά, γιατί για να βγάλουμε διαβατήριο ή να κάνουμε ανανέωση διαβατηρίου πρέπει να έχουμε του νέου τύπου ταυτότητα. Άρα δεν μπορείς.
1: Όσοι δεν βγουν από την Ελλάδα κρατάνε την παλιά ταυτότητα
0: μέχρι το Σεπτέμβριο του 27, μετά δεν ισχύει. Όχι, δηλαδή.
1: Α, κάτσε να φτάσουμε Σεπτέμβριο του 27 και βλέπουμε.
0: 13 μήνες είναι. Ναι. Δεν μπορείς ούτε να πας στην τράπεζα, ξέρω εγώ, να κάνεις μια συναλλαγή, ούτε να δείξεις την ταυτότητά σου σε μια υπηρεσία. Σε σταμάει, ρε παιδί μου, σε σταματάει ο αστυνομικός για έλεγχο. Ναι. Μετά το Σεπτέμβριο του 27 δεν ισχύει αυτή η ταυτότητα. Μετά, ναι. Μάλιστα.
1: Μέχρι τότε όμως ισχύει.
0: Εδώ, για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα, έτσι.
0: Για την Ελλάδα, για το εξωτερικό.
1: Μέχρι το 2027 Σεπτέμβριο.
0: Και αν δεν έχεις διαβατήριο, δεν μπορείς να εκδώσεις νέο διαβατήριο ή να κάνεις ανανέωση, αν δεν έχεις την νέου τύπου ταυτότητα. Γίνεται ένας κακός χαμός, βέβαια, με τις ημερομηνίες. Και ο Ακιαλίμωνο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν. Η κυρία Κρήτα έκανε δηλώσεις για τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και είχα πει εγώ η καημένη, άργησε πολύ να το κάνει. Δεν θα συγχρονιστούμε, λέει. Ποιοι είστε πολλοί, κυρία Κρήτα, γιατί είστε μία μονάδα από μόνοι σας. Δεν θα συγχρονιστούμε, λέει, με ορφανά του Πατακού. Δεν σέβομαι τον Τασούλα, ας μου κάνει μήνυση. Τι να πεις τώρα. Έχουμε και άλλη είδηση από την πολιτεία. Επενδύσεις πάνω στα ερείπια. 16 παλαιά στρατόπεδα γίνονται. Υπηρεσίες ΔΕΗ. Νοσοκομεία, σπίτια. Κέντρα υγείας δηλαδή. Και logistics. Δηλαδή όπου υπάρχει μεγάλη έκταση γίνονται και εταιρείες μεταφορών. Τα logistics, ξέρεις, που φορτηγά που μεταφέρουν αγαθά και προϊόντα. Λοιπόν, αυτό πώς θα γίνουν οι επενδύσεις, θα τα πουλήσει δηλαδή. Δεν μας εξηγεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί είναι μια περιουσία η οποία πιστεύαμε, ειδικότερα για τα στρατόπεδα που είναι σε εντός δήμων, αλλά και πέριξ αυτών, θα ήταν μια πολύ ωραία λύση να δοθούν στην αξιοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνουν άλση, να γίνουν χώροι αναψυχής που λείπουν, ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις, Νίκο. Τώρα λέει αυτά θα επενδυθούν. Θα γίνουν, λέει, ΔΕΗ, νοσοκομεία, σπίτια και logistics.
1: Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Δηλαδή θα τα πάρει εργολάβους για να χτίσει σπίτια.
1: Κάποιος θα τα πάρει.
0: Θα αγοράσει κάποιος που έχει εταιρεία μεταφορών να κάνει, να φέρει τα φορτηγά να τα παρκάρει. Και αν είναι μέσα στον ιστό της πόλης, μπορεί να, να χρησιμοποιεί το χώρο αυτό για μεγάλο βαρέων τύπο οχημάτων. Δεν ξέρω. Ναι, οι κανόνες έρχονται για χειραποσκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στα αεροπορικά εισιτήρια. Τελικά έχουμε διαπιστώσει, Νίκο, ότι γίνεται μεγάλη κομπίνα όσον αφορά αυτές τις εταιρείες που είναι με χαμηλό κόστος μεταφοράς εισιτήριων, που κλείνει στη θέση, ξέρω εγώ, 70-80% ευρώ και μετά σου λέει χειραποσκευής είναι 150. Θέλεις αυτή τη θέση στο παράθυρο, συν 50. Και φτάνουν δηλαδή αυτά τα περίεργα μυστικά κονδύλια στα ύψη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λοιπόν θα σας πω, γιατί θέλω να προετοιμαστούμε, λίγος χρόνος είναι. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Λάμπρος Γκουνέλες. Σήμερα σας χαιρετούν και οι άνθρωποι που ήταν κοντά μας όλο το χρόνο και ανανώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Ο Λάμπρος Γκουνέλες είναι ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος ξέρει να δίνει λύσεις, υψηλή τεχνολογία με αισθητική του χώρου. Άρα λοιπόν, Γκουνέλας, εξοπλισμοί καταστημάτων, το νούμερο ένα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για πολλές χώρες του εξωτερικού που επιλέγουν εξοπλισμό καταστημάτων Γκουνέλας. Πάμε στον Όμιλο Κολοσσό, στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Respect. Υπέροχε Σταύρο Γουλιώνη, gentleman, με όλη τη σημασία της λέξεως, ναι. Μία τριανδρία στον Όμιλο Γουλιώνη, Νίκο μου, με επικεφαλή στο Σταύρο, που πραγματικά κάνουν θαύματα. Σταύρος Γιώργος Αλέξανδρος Γουλιώνης, τρεις γενιές, Νίκο μου, στο χώρο, έχουν ξεχωρίσει. Γιατί μπορούν. Η καλύτερη ασφάλεια για την περιουσία σας, οι καλύτερες τιμές για την ασφάλεια της περιουσίας σας και άμεση ανταπόκριση από τα πολυάριθμα συνεργεία. Όταν λοιπόν λέμε περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου, 11 Λάρισα, λέμε τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Στον ίδιο όμιλο πάμε στα τρυφερά μας, στο Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Εκεί λοιπόν τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού. Και ακούστε να δείτε, ο όμιλος Γουλιώνη έχει εκατοντάδες άτομα στις υπηρεσίες του. Όλοι λοιπόν οι συνεργάτες του ομίλου Γουλιώνη είναι τόσο καλά εκπαιδευμένοι, είναι πανεπιστήμονες στο χώρο τους, Νίκο. Ό,τι απορία και αν έχετε και για ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, θα απευθυνθείτε στους συνεργάτες του Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Με μηδέν κόστος θα πάρετε τις καλύτερες καθοδηγήσεις και συμβουλές. Το ίδιο και στις περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, γιατί κάθε περίπτωση για τον όμιλο Γουλιώνη είναι μοναδική. Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Και πάμε τώρα στα λατρεμένα μου. Κέτερινγκ Καψιόχας. Για όλη την κεντρική Ελλάδα ξεκίνησε πριν 25 χρόνια το Κέτερινγκ Καψιόχας και είχε πει ο Γρηγόρης και η Εύη ότι το μόνο που θέλω είναι να έχω ευχαριστημένους και χαμογελαστούς πελάτες και να καλύψω τη Θεσσαλία. Το εύρος των επαγγελματικών σχέσεων πλέον της εταιρείας Κέτερινγκ Καψιόχας έχει καλύψει σχεδόν τη μισή χώρα, τουλάχιστον όλη τη στενά Ελλάδα. Από την Πιερία μέχρι τη Φθιώτιδα και όλη τη Θεσσαλία δεν υπάρχει νούμερο 2, είναι το νούμερο 1. Κέτερινγκ Καψιόχας. Ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, με τις αξίες που κουβαλάει στην πλάτη του και με την αρχή του ότι θέλω ευχαριστημένους, ευτυχισμένους και χαμογελαστούς πελάτες, να μπορώ να τους δημιουργήσω αναμνήσεις για το μέλλον, τα κατάφερε. Και αυτή τη στιγμή το Κέτερινγκ Καψιόχας είναι το πρώτο στην ποιότητα, στις γεύσεις, στις υπηρεσίες. Είτε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θέλετε να κάνετε γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια στο χώρο σας ή στο χώρο του Κέτερινγκ Καψιόχας, είτε μια μικρή ή μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση, απευθυνθείτε στο 2410-592-800 και οι φτερούγες της οικογένειας Καψιόχα θα είναι εκεί για να σας δώσουν τις καλύτερες λύσεις. Είναι, πώς να σας πω, με πολύ τρυφερότητα μιλώ για το Κέτερινγκ Καψιόχας, γιατί οι υπηρεσίες του είναι απαράμιλες, είναι εγγύηση. Είναι εγγύηση. Άρα λοιπόν, είτε στο κτήμα Καψιόχας, στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα, είμαστε εκεί για να σας περιμένουμε, λέει ο Γρηγόρης, η Εύη και τα παιδιά τους. Μπράβο, γιατί είναι εκεί και μας περιμένουν. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Άπολη. Πρώτη ημεραρχίας, παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Εδώ λοιπόν το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Γιατί εδώ αγαπημένος και πραγματικά αγωνιστής Γιάννης Παπαγεωργίου μας δίνει ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Γιατί τα πάντα όλα γίνονται με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμα και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμα και ο γύρος χοιρινό. Εδώ λοιπόν να σας πω έτσι με πολύ σιγουριά, ακόμη και οι τιμές ανταγωνιστικές. Γιατί πάντα σε έναν καλό επιχειρηματία δεν μετράει μόνον η οικονομική εξασφάλιση, μετράει η ικανοποίηση του πελάτη και μετράει η διαχρονικότητα. Άρα λοιπόν, παραδοσιακό στην Άπολη, παραδοσιακό στο ποτάμι, καλέστε 2410-254-255 και μέχρι τέλος του χρόνου θα επιστρέψουμε και με νέα παραδοσιακά. Και για να κλείσουμε έτσι τον κύκλο, για να μην έχουμε έτσι άλλες, όλα ευχάριστα είναι βέβαια, αλλά θέλω να σας πω, ακούστε τώρα, εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς και τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπείτε τώρα λοιπόν στο energyyouthlounge.gr και δες τα όλα και ζεις τα όλα. Τώρα λοιπόν εμείς θα τα ζήσουμε όλα στο τελευταίο ημίωρο για τη φετινή μας σεζόν με την
1: φτάσα τα πυροβόλα βάσο
0: τα αδέρφια Βαπουλιάς που είναι πραγματικά εντάξει, εμείς το έχουμε και σαν αρχή, έτσι είναι το γούρι μας να ανοίγουμε και να κλείνουμε με τα παιδιά. Είναι ιδιαίτερα γνωστά σε όλη την κεντρική εδώ Ελλάδα, Θεσσαλία, με τη δική μας με τη δική μας κυρίως παραδοσιακή, με τα δικά μας παραδοσιακά ακούσματα. Πάμε σε διαφημίσεις να στήσουμε το στούντιό μας και πάμε σε γλέντ. Α, δεχόμαστε και παραγγελίες, εντάξει. Έτσι. Άντε, καλώς ήρθαν τα παιδιά μας.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
6: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
7: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
7: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Καλώς το να και ας άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λοιπόν, λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Έχω χαζέψει. Ομόρφη είναι το στούντιό μας. Έχουμε εδώ τα αδέρφια παπουλιά. Είναι το γούρι μας. Ανοίγουν μας, κλείνουν την εκπομπή. Έτσι, Νίκο, είμαστε ενθουσιασμένοι. Έτσι. Γιατί, παιδιά, ακούστε να δείτε. Εμείς δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε κάτι. Εσείς μας προσφέρετε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, που κάνετε υπομονή και μας ακούτε. Αυτό που θέλουμε εμείς να σας προσφέρουμε, χαιρετίζοντάς σας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, είναι λίγο γλέντι, λίγο χαρά, γιατί τα παιδιά, οι αδερφοί παπουλιάς, ξέρουν να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Δηλαδή, το έχω δει. Δεν φεύγεις, ξημερώνεις. Τι πανηγύρια λέμε, τι γάμους λέμε, τι γιορτές. Είναι η ιστορία του τόπου μας τα παιδιά. Και είναι νεότατοι και θα έχουμε για να τους έχουμε. Ξέρετε ότι έχετε αποφασίσει. Αν δεν ξέρω αν το ξέρετε, το αποφάσισα εγώ. Ότι θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε τις εκπομπές μαζί.
1: Ό,τι θέλει. Γι' αυτά είμαστε
0: εδώ. Λοιπόν, Νίκο, ξεκινάμε και έχουμε και παραγγελιές, έτσι. Έχουμε και παραγγελιές. 661-531, Νίκο. 661-2410, 661-531, δεχόμαστε και παραγγελιές.
2: Ορμάτε.

0: Θα τον προσλάβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε ότι ο Χαϊδάς είναι το κέφι, η ζωντάνια, η ζωή σε όλες τις εκδηλώσεις. Όπου υπάρχει Χαϊδάς, δεν τελειώνει το γλέντι. Δεν τελειώνει το γλέντι, σου λέω.
1: Μπουρλότο,
0: εγώ προσωπικά.
1: Έχουμε παραγγελιά τη Μαρουσάνα.
0: Μπράβο. Εγώ λοιπόν πριν αρχίσει η Μαρουσάνα, θέλω να πω ότι με αυτή τη Μαρουσάνα θέλω να ευχαριστήσω εγώ και ο Νίκος Χαϊδάς όλους εσάς αγαπητές μου φίλες και φίλοι που μας ανεχτήκατε έναν ολόκληρο χρόνο, 10 μήνες ασταμάτητα δίπλα σας.
2: Γι' αυτό και σας τελειώνουμε με φαρίνο.
0: Γι' αυτό και όπως λέει ο Νίκος, σας τελειώνουμε με τα δικά μας μουσικά χαιρετίσματα. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά Νίκο που είναι κοντά μας.
3: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εμάς.
0: Ναι.
3: Σε εσάς. Σας κύριε Βάσο, να είστε πάντα καλά.
0: Τι να σας πω, μας αλλάξατε τη διάθεση. Και Νίκο μου επιτρέψει να αφιερώσω στη μαμά μου και εγώ αυτό το τραγουδάκι.
2: Και στη μαμά σου να αφιερώσεις, Βάσο.
0: Σε ευχαριστώ. Εσύ που θες να αφιερώσεις, Νίκο?
2: Σε μια αγαπητικιά.
0: Σε μια αγαπητικιά. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Σας χαιρετούμε, θα κλείσουμε μουσική, δεν λέμε τίποτα. Καλό καλοκαίρι, έτσι.

0: Ολέ!
1: Καλό Ολέ! Καλοκαίρι! Καλό Ολέ! Καλοκαίρι! Ραντεβού, όπως λένε το
0: Σεπτέμβριο.
1: Παιδιά, παιδιά, το Σεπτέμβριο έχουμε ραντεβού, έτσι.
2: Εννοείται αυτό.
1: Και όπως λέει ο Χαϊδάς.
2: Με τον κύριο Χαϊδά κάνουμε και πρόβες εδώ και θα βγει το Σεπτέμβριο, ναι.
1: Λοιπόν,
2: θα κάνουμε κομπάρα μαζί.
0: Λοιπόν, κανονίστε να ηχογραφήσουμε και ένα τραγούδι μαζί. Άιντε.
1: Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Εγώ σα είπα, ο Χαϊδάς είναι η ψυχή τη παρέα. Δηλαδή, όπου υπάρχει Χαϊδάς, δεν τελειώνει το γλέντι. Ξημερώνει και πα και την άλλη μέρα. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, φίλοι, αυτό ήταν. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Θα πάρουμε κι εμεί τώρα την άδειά μα. Επιστρέφουμε όπω ήμασταν. Γεροί να είμαστε. Πρώτο ο Θεό. Όλοι μαζί εδώ το Σεπτέμβρη. Να είστε καλά. Γεια σα.
0: Bye.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
4: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
5: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην Αέλινο Βιμπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
8: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
8: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
8: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
9: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Καλώς τον Άκια άργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου. Στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πω πω, νοστιμιά.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας, με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Όσο θα γυρίζει η γη,
15: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
14: Κατάματα σε κοίτα.
10: έξαζα γιατί μπορούσα.
15: Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβη Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέης, όσο θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο more.com.
16: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
17: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
16: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
17: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
16: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
17: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
16: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
17: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
16: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
18: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
20: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
19: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
20: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
21: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
22: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
23: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
22: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
23: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
24: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
25: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
26: Σώζον εαυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
27: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
28: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
29: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
30: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
31: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
32: Κάθε λεπτό μετράει.
0: Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Άιντε να τα μαζεύουμε.
1: Άντε, καλημέρα. Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη.
0: Όλε.
1: Έχει υδροσίσει σήμερα Τετάρτη, πόσο, 29. 29 Ιουλίου.
0: Α, 29 Ιουλίου.
1: 29 Ιουλίου σήμερα Τετάρτη.
0: 29 Ιουλίου, φίλε. Και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, όπως λέει το ταραβέλι, με 44% υγρασία και πιθανότητα βροχής 2%.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρέστατη ενημέρωση.
0: Πληρέστατη.
1: Πιθανότητα βροχής πόσο,
0: 2%.
1: 2%.
0: Ναι.
1: Έχει πάντως παραπάνω και από το ΣΥΡΙΖΑ πιθανότητα βροχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1% δεν έχει, 1,5% πόσο έχει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, είναι τώρα να μην σου πω, έχει πάει πατάτα νευροκοπίου. 0%.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, Νικό μου?
0: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, είμαστε καλά.
1: Καλά σε άκουσα χθες το βράδυ που συνομιλήσαμε στο τηλέφωνο, σε δροσερή κατάσταση.
0: Σε πολύ δροσερή κατάσταση.
1: Πολύ καλά σε άκουσα, μια χαρά.
0: Σε πολύ ωραία κατάσταση. Όταν είναι να την κοπανίσεις, φίλε μου, είσαι σε καλή κατάσταση.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί που άνοιξα τα μάτια μου και με το που μπήκα να πω στο διαδίκτυο?
0: Τι ρε?
1: Παραιτήθηκε η Μίνα Καραμίτρου, ρε.
0: Α, ναι.
1: Τι γλώσσο φάγαμε τη γυναίκα.
0: Ναι, παραιτήθηκε. Έχει παραιτηθεί διότι οι σχέσεις της από τον Πάσχα.
1: Με το Στραβελάκι,
0: Με το Στραβελάκι δεν ήταν καθόλου καλές. Στραβώσανε.
1: Παραιτήθηκε η Μίνα Καραμίτρου. Εμείς όμως δεν το ξέρουμε. Το έγραψε ο Μητιάρης ο φίλος μας ότι από τον Απρίλιο είχε.
0: Πάει η Μίνα Καραμίτρου, φίλε. Μείναμε χωρίς Καραμίτρου. Πού πας, ρε Καραμίτρου?
1: Πού πας, ρε Καραμίτρου, τώρα που έβγες από το Open? Κάπου θα πάει. Δεν αγαθεί και αυτή.
0: Έχει κανονισμένο, λέει.
1: Α, έχει κανονισμένο.
0: Ναι, είναι κανονισμένο. Ναι.
1: Γι' αυτό τα βρόντιξε.
0: Αυτή που ήταν, στο Μέγκα ήταν πριν.
1: Ήταν στο Μέγκα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και την έφερε ο αυτός, πώς το λένε, ο Παναγιωτόπουλος. Ο Παναγιωτόπουλος.
0: Α, ο ίδιος ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ο διευθυντής ειδήσεων. Ζήτησε να μεταφερθεί σε άλλη ζώνη. Της είπαν όχι, θα μείνεις εκεί.
0: Θα μείνεις στη ζώνη που είσαι.
1: Α, έτσι είστε.
0: Άμα είστε έτσι, άντε, γεια σας.
1: Γιατί με το Στραβελάκι, συμπαθείς μου το Στραβελάκι. Τι δεν το τρώνε το γλυκό.
0: Τώρα, αγαπητέ μου φίλε, που να ξέρεις.
1: Ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ δύο ανθρώπων, τι μπορεί να ξέρει τώρα.
0: Όσα ξέρουν οι κουκίδες, δεν ξέρει ο κόσμος όλος που λέει ο
1: Παναγιώτης. Καλημέρα στα παιδιά, στα αυτοκίνητα, στα περιπουλικά, στα πυροσβεστικά, στα ασθενοφόρα, σε όλες τις υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, όλους,
1: όσοι, ναι, όσοι είναι τέλος πάντων εδώ, όλους όσοι μας ακούνε μέσα από το αυτοκίνητό τους, καλημέρα, προσοχή στο τιμόνι. Όλοι οι υπόλοιποι μέσω ραδιοφώνου, μέσω διαδικτύου, έτσι. Πρώτη-τελευταία εκπομπή, γιατί αύριο θα είναι τελευταία, για να ξέρετε. Όσοι θέλετε να μας πείτε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές, γιατί καλοκαίρι έχουμε ήδη. Λοιπόν,
0: και
1: καλές διακοπές.
0: Και στο τελευταίο μήνα, φίλε.
1: Μπορείτε να μας ευχηθείτε είτε ένα αερίος 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32, είτε υπογείως με μηνύματα, SMS και όλα τα σχετικά.
0: Και υπογείως και ένα αερίος.
1: Αλλά προτιμάμε το ένα αερίος και κυρίως προτιμάμε.
0: Και πλαγίως.
1: Επειδή χθες

0: Άρα πάρε να πεις και μια καλημέρα. Σας ακούω, ξέρω εγώ, από τη Νεάπολη, από τη Φιλιππούπολη, από το, από τη Νέα Σμύρνη.
1: Το είδες το φεγγάρι χθες το βράδυ.
0: Το είδα.
1: Το είδες.
0: Το είδα. Τι, ποια πανσέλινο, αλλά δεν θυμόμουν ποια πανσέλινο είναι.
1: Σήμερα είναι η πανσέλινος, φίλε, και πολύ
0: σήμερα.
1: Βαρβάτη.
0: Α, δεν ήταν χθες.
1: Όχι.
0: Σήμερα που είναι η συναυλία του Διβαίου.
1: Σήμερα είπε ότι είναι, ναι, υπό τους ήχους πόσο πολύ σ' αγάπησα και άλλα ιστορικά.
0: Η μεγάλη συναυλία, η κανονίση περιφέρεται, σε λέει τζαμπολίνο για όλο τον κόσμο.
1: Τι ωραίο κουστούμι φοράει και ο Κουρέτας και δίπλα στο Τσίπρα.
0: Στο Τσίπρα,
1: ναι.
0: Τι ωραία συναυλία σας έχει ετοιμάσει η περιφέρεια, τζαμπολίνο Χρήστος Διβαίος.
1: Όλα τζαμπολίνο φέτος.
0: Εγώ είμαι περίεργος, θέλω να δω αν τελικά θα παρευρεθεί η Μαρία Καριστιανού. Είμαι περίεργος να δω.
1: Εδώ μεταξύ, ρε φίλοι, τώρα που λες για συναυλίες. Φέτος το μήνα Ιούλιο στο Κυπουθέατρο είχε μεγάλη νέκρα από συναυλίες τραγουδιστών.
0: Γενικότερα δεν έχουμε όχι στο Κυπουθέατρο μόνο.
1: Τίποτα τύπου.
0: Ούτε σε ALFC Arena, ούτε σε άλλους χώρους. Δεν έχει.
1: Τίποτα τύπου.
0: Δεν είχε, ρε παιδί μου, όπως άλλες χρονιές. Εγώ θυμάμαι άλλες χρονιές, κάθε εβδομάδα είχαμε 2-3.
1: Τίποτα τύπου, σε
0: λέω. Από ό,τι ξέρω πάντως το πρόγραμμα, από ό,τι βλέπω, μάλλον θα είναι από τέλη Αυγούστου και μετά Σεπτέμβριο.
1: Και πιο δύο-τρεις έρχονται.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα έρθει η παντρεμένη μέχρι τότε η αγαπημένη μας Βαγγέλη, η οποία παντρεύεται τώρα.
0: Λιόλιο.
1: Όχι Λιόλιο.
0: Έχετε την Κατερίνα Λιόλιο, δεν έχετε.
1: Όχι αυτή, ναι, η Ιουλία Καλιμάνη, ρε.
0: Α, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Οποία... Και η Λιόλιο δεν μου πει ότι έχει αρβουνιαστεί, τι έχει κάνει.
1: Α, δεν ξέρω, μπορεί να αρβουνιάσει και αυτή να πούμε.
0: Αλλά χρησιμοποιήσει έτσι.
1: Ναι, τώρα τη Λιόλιο την παρατηρώ.
0: Εντάξει, κύριε Χαϊδά, έχουμε καταλάβει ότι σα αρέσει η Ιουλία Καλιμάνη.
1: Όχι, τη Λιόλιο την παρατηρώ μόνο σαν κορμοστασιά.
0: Ναι.
1: Σαν φωνή, όχι. Αλλά η Ιουλία Καλιμάνη διαθέτει όλο το πακέτο.
0: Όλο το πακέτο. Και η Λιόλιο όμω έχει κόσμο που θέλει να πάει να τη δει.
1: Πώς θα τη δει ο άλλος
0: ο Βαγγέλης. Η Καλιμάνη πότε έρχεται.
1: Η Καλιμάνη
0: Σεπτέμβριο.
1: Δεν ξέρω πότε έρχεται.
0: Η Λιόλη νομίζω έρχεται τέλη Αυγούστου.
1: Α, κάπου εκεί. Αλλά άμα δεις ένα που πήρε να... Η κοιλιά του είναι σαν το Σούρλα ίδια, φίλε μου. Ίδια όπως είναι η κοιλιά του Σούρλα.
0: Αμάμε.
1: Παντρεύεται, φίλε μου, η Ιουλία Καλιμάνη.
0: Λοιπόν,
1: ποιος είναι ο άντρας που σκάρεσε το μονόμετρο? Εμείς βεβαίως από εδώ και από εκεί το ξέραμε, γιατί σε μια συνέντευξη που την είχα δει, λέει αυτός που μου άνοιξε την πόρτα, λέει, και τα λοιπά, είναι ο παραγωγός της, ο Μιχάλης Τουρατζίδης. Ο Μιχάλης Τουρατζίδης, φίλε, απολαμβάνει την ωραιοτάτη Ιουλία Καλιμάνη, φίλε. Να του εδώ μαζί.
0: Καμιά σχέση με τον Κυριαζίδη που τα έκανε πάλι χθες στη Βουλή.
1: Σαλάτα.
0: Να τον χαίρονται στη Νέα Δημοκρατία που τον επανέφεραν κιόλα στο κόμμα. Να τον χαίρονται.
1: Πολύ καλό παιδί αυτός.
0: Να τον χαίρονται.
1: Πάρτα.
0: Εν τω μεταξύ, διάβασα και ένα παρασκήνιο για ποιο λόγο, λέει, ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν πήγε στο καναπέ να κάτσει στο προεδρικό μαζί με τους αρχηγούς των κομμάτων.
1: Γιατί, ρε.
0: Διάβασες?
1: Όχι.
0: Γιατί, λέει, είναι χολωμένος, είναι ενοχλημένος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι ακόμα δεν του έχει πει το ναι για να τον βάλει στο επικρατείας πρώτο. Ακούσε. Θέλει να είναι, έτσι λένε πληροφορίες, θέλει να είναι πρώτος, άρα και σε εκλογική θέση, στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα δεν του έχει πει το ναι ο Μητσοτάκης.
1: Θα περιμένεις που λέει, Νικήτα.
0: Και μάλιστα λένε οι πληροφορίες οι ίδιες ότι ο Κακλαμάνης λέει ότι, εγώ τους είπα, λέει, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που με κάνετε πρόεδρο της Βουλής, αλλά δεν πρόκειται να ξανακατεύω στην Αθήνα στη μάχη του Σταυρού εγώ τώρα.
1: Α, δεν μπορεί να είναι Νικήτας Κακλαμάνης.
0: Να κάθομαι τώρα να παλεύω τώρα με όλα τα θεία για την Αθήνα.
1: Ένας τεράστιος Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, να κατεβεί στη μάχη του Σταυρού τώρα. Βάλτε τον πρώτο.
0: Οι πληροφορίες πάλι από το Μέγαρο Μαξίμου λένε, μα ο Νικήτας Κακλαμάνης μας είπε ότι δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος.
1: Είπε το όνομα Κακλαμάνης και πέταξε μια τάμπλα εδώ πίσω από αυτό.
0: Ωραία, Κακλαμάνης, δεν είπαμε Μητσοτάκης.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Συνεχίζονται οι εργασίες στο καφέ.
1: Α, συνεχίζονται επί ρετοδός.
0: Έλα!
1: Φωνάζει ο Αντώνης.
0: Έλα, ρε Αντώνη, καλημέρα.
1: Αντώνη, τεντώνη το σεντώνη. Ο Μητσοτάκαλος πήγε στη Λέρο χθες, φίλε, και πήρε φουτιά μετά σήμερα το πρωί. Πώς σου λένε εκεί.
0: Πάρος, τι σχέση έχει Πάρος.
1: Στη Λέρο, ρε.
0: Α, στη Λέρο, ναι.
1: Είχαμε μεγάλη πυρκαγιά στο σκουπιδότοπο και τη Λέρο σήμερα το πρωί.
0: Ναι. Μεγάλη φωτιά έχουμε στην Πάρο όμως.
1: Στην Πάρο γίνεται χαμός, ναι. Στην Πάρο γίνεται χαμός. Α, είχαμε ένα σεισμούλι στη Σκιάθο χθες το βράδυ.
0: Σκόπελο, ρε.
1: Στη Σκιάθο Σκόπελο.
0: Σκόπελο, δεν σποράζει. Ήσχυ στα Ιωάννινα.
1: Και μετά έγινε 4,1 στις 10 κύκους περίπου εκεί πέρα. Και μετά από μισή ώρα στα Ιωάννινα και είχε και βουή εκεί πέρα.
0: 4,5
1: ριχτεράκια.
0: Δεν μ' αρέσει η δουλειά.
1: Ρολα, λοιπόν, και όπως λέει δουλειά. Ο μεγάλος γίγαντας, φίλε μου, το φεγγάρι του ελαφιού αναταριαχή στη ζωή μας φέρνει η σημερινή Πανσέλινος, παρακαλώ.
0: Απόψε είναι το φεγγάρι του ελαφιού.
1: Απόψε είναι το φεγγάρι του ελαφιού. Πανσέλινος τρόμου εν μέσου θέρους, λέει ο Κώστας Λεφάκης. Φόνοι, εμπρισμοί, οικονομικό αδιέξιμο και καρδιακιακά περιστατικά.
0: Τι από όλα αυτά δεν είχαμε και περιμέναμε το φεγγάρι του ελαφιού? Δεν είχαμε φόνους,
1: εμπρισμούς, οικονομικό αδιέξοδο.
0: Οικονομικό αδιέξοδο.
1: Και καρδιακιακά περιστατικά, λέει.
0: Αυτά τι τα θέλετε τώρα τα...
1: μακροχρόνιες συνέπειες από τη δυσαρμονία του Πλούτονα στον άξονα με το Λέοντα, λέει η σύντροφε. Και από δίπλα έχει μια πασαρέλα στα Ματογιάννια, λες, οι πιο κακοντημένες στα Σοκάκια. Οι πιο κακοντημένες, λες, στα Σοκάκια. Η πρώτη τριάδα που σκοτώνει. Άμα δεις τη μία φοράει μια ζαρτία εδώ πέρα και φτιάχνει το βρακίτσα από μέσα. Η άλλη φοράει ένα παρδαλό αυτό και έχει ένα πώς είναι έτσι αυτές.
0: Νίκο.
1: Ναι.
0: Ίσως όμως να μην είμαστε οι ειδικοί για να κρίνουμε. Μπορεί να είναι υψηλή ραπτική.
1: Αφού λέει οι πιο κακοντημένες.
0: Και ποιος είναι αυτός που κρίνει, ξέρει και αυτός που κρίνει. Μπορεί να είναι υψηλή ραπτική αυτό.
1: Τη είπε και ο Λάκης Γαβαλάς. Δεν μπορεί να βγαίνετε έτσι, λέει.
0: Άμα τη είπε και ο Λάκης
1: Γαβαλάς. Δεν μπορεί να βγαίνετε έτσι, να πούμε.
0: Πάω πάσο, άμα τη είπε και ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Δεν μπορεί να βγαίνετε έτσι, δηλαδή απαράδεκτο.
0: Πασέ.
1: Τελικά αυτό που πιάσαν χθες ήταν ο γιος του Μιχάλη Ιατρόπουλου.
0: Έκανε και ανάρτηση μετά ο Ιατρόπουλος.
1: Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.
0: Μας έβγαλε τα παιδιά που ασχολούνται με την Τραμπ, τα καλύτερα παιδιά έτσι που ο Ιατρόπουλος. Ο κάθε γονιός για να υπερασπιστεί το παιδί του. Αν ισχύει το ρεπορτάζ που διάβασα ότι δεν σταμάτησε στον έλεγχο, ότι τον κυνηγούσαν, ότι παράτησε τη μηχανή. Ότι μετά έτρεχε. Ότι τον βρήκανε ένα κατσαβίδι. Εντάξει τώρα.
1: Κατσαβίδι του βρήκανε, αυτό του βρήκανε.
0: Εκτός και αν πήγε να κάνει ένα μερεμέτσο στο σπίτι να περάσει καμιά μπρίζα και δηλού κατσαβίδι μαζί του. Ο γιος Ιατρόπουλου.
1: Σφίνα.
0: Πάμε.
1: Σήμερα σε πρόλαβα, ε.
0: Ναι.
1: Έλα, Σφίνα.
2: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Έλα, βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας, φίλε, κορυφή.
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Με τη θρυλική φωνάρα του Elton John συνεχίζουμε.
1: John.
0: Ευχαριστούμε τον φίλο που πήρε να μας ευχηθεί καλές διακοπές, να περάσουμε καλά.
1: Ανταποδίδουμε τα μάλα.
0: Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Σήμερα και αύριο ακόμα, έτσι. Όσοι θέλετε για ευχές.
1: Γραμμίσουν αέρα.
0: Καλημέρες και τα σχετικά, παρακαλώ.
2: Θα πάρω και την τελευταία μέρα για να ησυχάσω κι εγώ κι εσύ.
1: Είσαι στη λαϊκή σήμερα, ρε, πυροβόλο του Τυρνάβου.
2: Ναι.
1: Τι λέει τη λαϊκή σήμερα, ρε.
0: Είναι πιο δροσερά σήμερα, φαντάζομαι έχει κόσμο.
2: Δεν έχει κόσμο, αλλά έχουμε δροσούλα σήμερα.
1: Δροσούλα, αλλά δεν έχει κόσμο.
0: Κοίταξε, δεν έχει κόσμο, γιατί και πολλοί κόσμος έχει ξεκινήσει και τις διακοπές του, ε. Κάποιοι έχουν φύγει.
1: Μας έφαγαν οι αφραγγείς.
2: Θα τα υποστούμε τώρα.
0: Μας τρώνε οι αφραγγείς, αλλά διακοπές διακοπάρες, έτσι.
2: Όσοι είχαν το χρήμα μας εγκουπάνει, δεν το έμεναν οι άνθρωποι.
0: Όχι, να τα ακούν αυτά μερικοί, σαν τον φίλο εδώ το Σάκη που γκρινιάζουν και τι κάνουμε και πού μας πάνε, τι κάνουμε, μια χαρά. Καλοπέραση, ζωάρε, ζωάρα.
2: Μια χαρά είναι. Κοίταξε τώρα που θα πάτε διακοπές όμως.
0: Μετά τις διακοπές πάντα είναι δύσκολο, το θυμάμαι κι εγώ. Τέλη Αυγούστου μετά τις διακοπές είμαστε λίγο δύσκολα.
1: Κάτσε ακόμα δεν φύγαμε, ρε. Το άσχετο.
0: Αυτό. Κάτσε ακόμα δεν φύγαμε. Α σκεφτούν πώς θα μας το γυρίσουμε τώρα.
1: Ό,τι που μας ενδιαφέρει τώρα.
0: Θα κάνουμε ό,τι είπε και ο Μητσοτάκης για τη ΔΕΘ. Μέχρι και το τελευταίο ευρώ που είπε ότι θα δώσει. Και εμείς τις διακοπές θα δώσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν θα έχουμε μετά. Αυτό θα έχει όμως μετά.
0: Μετά έχει ο Θεός. Μετά έχει ο Θεός. Έχει ο Κυριάκος μετά. Έλα.
2: Να σας πω τώρα, ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Πάνε κάποιοι, ας πούμε, σε Μύκονο, και εγώ, σε καλά νησιά, υποτίθεται αυτά, ακριβά νησιά. Και
0: Σαντορίνη, δουλεύουν... Πάρο.
2: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
0: Και η Σκιάθος εδώ η δικιά μας θεωρείται πλέον στα κοσμικά.
2: Στη Σκιάθο είμαστε που θα... Θα βρίσκει κανένα Λαρισαίο και θα σε χωρίσει.
0: Γιατί στη Μύκονο δεν έβρισκε Λαρισαίος. Είδα εγώ ένα βίντεο στο Μύκονο Live TV την περασμένη εβδομάδα με δύο Λαρισαίους, έναν και μία, θυμάσαι Νίκο.
1: Ένας κι ένας ήταν. Συλλεκτικά κομμάτια.
0: Που τον έλεγε είσαι ο πιο καλοντημένος στην Ελλάδα του.
1: Αχ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Συλλεκτικά κομμάτια.
0: Έλα ρε Σάκη, λέγε τώρα.
2: Είναι
0: αυτό έλειπε. Άμα σε αφήναμε ήταν σε κόμμα.
1: Έλα ρε, πέσε, μίλανε τώρα.
0: Διανθίζουμε την κουβέντα για να έχει ενδιαφέρον για τους
2: οκονατές. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε διάλογο, ωραίο. Λοιπόν, είναι ότι αυτοί τότε τι κάνουν, δουλεύουν όλο τον χρόνο και αυτός και η γυναίκα του και κάνουν καβάντζα κανένα 2.000 και πάνε μια εβδομάδα σε ένα από τα κρυβά τα νησιά.
0: Καλά, τώρα με 2.000 στα κρυβά τα νησιά δεν σε βλέπουν να βγάζει εβδομάδα. Τέλος πάντων.
2: Παραπάνω.
0: Πολύ αισιόδοξο ακούμε. 2.000 να πας στη Μύκονο και στα Τουρίν, ναι.
2: Από 2.000 ο ένας εννοώ.
0: Ναι, πού θες να καταλήξεις τώρα, ναι.
2: Ότι πάνε εκεί πέρα, τα χαλάνε μέσα σε καμιά 8 μέρες, γυρίζουν και τους ρωτάει άλλος. Πώς θα περάσετε, υπέροχα, υπέροχα. Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ και να πάω σε ένα μέρος που να μην γνωρίζω κανένα.
0: Ναι. Εσύ θες να πας κάπου που να έχει πολύ κόσμο, που ξέρεις.
2: Όχι να πάω κόσμο, αλλά έστω επειδή μου να δω ένα γνωστό και δω,
1: πήγαινε στους νέους πόρους.
0: Εγώ πάλι με συγχωρείς, Σάκη, εγώ ειλικρινά στις διακοπές μου προτιμώ να μην δω κανέναν από τα μέρη μου. Ειλικρινά, κανένα γνωστό. Το προτιμώ. Θέλω από το ξύλο, ρε παιδί, πώς το λένε. Άου. Γιατί δεν αγαπώ τους συμπολίτες μου, τους φίλους μου, αλλά θέλω μια εβδομάδα, 10 μέρες, εκεί που θα πάω, να μην δω καν. Αλλιώς τι διακοπές είναι, ρε φίλε. Να βρω κανένα λασέο και να πει τι έγινε εκεί στην ταχυδρομείο, έμαθε εκεί στην τέτοια. Δεν θέλω. Θέλω από το ξύλο.
2: Το βράδυ με κανένα του δικάποντο.
0: Να χαθείς, να χαθείς. Το δουλεύεις καλά το κουλοκυθάκι, βλέπω. Λέγε.
2: Γι' αυτό και δεν θέλω να βρεις κανένα.
0: Όχι, ρε, θέλω για να ξεφύγω από την καθημερινότητα τη δική μας, κατάλαβες τι λέω.
2: Πάντως χαλάνε τα 4.500 ξέρω, γυρίζουν, λέει, πέρασαμε
1: υπέροχα. Δύο είπες πριν, ε.
0: Δύο καθένας.
1: Α, δύο καθένας.
2: Ναι, και λέει, πέρασαμε υπέροχα, μαλλιά πέρασαν υπέροχα.
0: Εσύ που το ξέρεις, ήσουν εκεί και είδες.
2: Άκουσε μου.
0: Εσύ που το ξέρεις.
2: Γιατί τα πλήρωσαν ακριβά, εκεί και ευρώ πέρασαν καλά. Γιατί πληρώσανε. Τους πιάσαν τον ποπό και γι' αυτό το λόγο σου μιλάει μετά αναγκαστικά τι θα πρέπει να πεις, ότι δεν πέρασε καλά, χάλασα 4.500 και δεν πέρασε και καλά, θα είχε βλάκα.
0: Α, εντάξει, εγώ πάντως ξέρω και κόσμο που λέει πήγα έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν μ' άρεσε καθόλου, το λένε.
2: Α, μπράβο, αυτός είναι η στάγη
0: μου,
2: μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, και ένα άλλο τώρα που για να ξέρετε για τους νόμους τους καινούργους που βγάλανε, άμα παίζει ρακέτες στην παραλία και έχεις και κανένα ηχείο.
0: Κύριε Χαϊδά, άκρος καλοκαιρινός ο Σάκης σήμερα. Για διακοπές, για ρακέτες στην παραλία, ναι.
1: Εσύ παίρνεις και ηχείο μαζί όταν πας στην παραλία, Σάκη. Παίρνεις και ηχείο μαζί, λέω.
0: Τι μας είπες με τις ρακέτες και το ηχείο, για να ακούσεις.
2: Εγώ παίρνω και την ομπρέλα της Λαϊκής, μια καινούργια που έχω πολύ πολύ καλή.
0: Ναι.
2: Τη βάζω κάτω και δεν την κλείνω ποτέ. Η μέρα νύχτα είναι
0: καλά. Με την ομπρέλα, τι ασυμβαράει ο γιος.
2: Με τραπέζι που η τηλεία σου.
0: Αχ, δεν μπορώ να συμφανταστώ να παίζει ρακέτα όμως. Δεν μπορώ να συμφανταστώ να παίζει ρακέτα.
2: Κάτι να σου πω, ναι. Το παίζω κανονικά.
1: Τα μπαλάκια τα παίζει ο Σάκης.
2: Έχω δίπλα μου τη Φουφού εκεί πέρα.
1: Α, θες και Φουφού.
0: Τι Φουφού, ρε, στην παραλία Φουφού.
2: Ναι, ρε φίλε. Σταριά, κρονική.
0: Α, για το βράδυ λέει.
1: Α, για να ψήσεις.
0: Για να ψήσεις το βράδυ.
2: Α,
0: ψήσεις και το μεσημέρι. Ψήσεις και από το μεσημέρι εσύ.
1: Τρως και το βράδυ και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ, Σάκη.
2: Τι για...
0: Στην ηλικία στο βράδυ ένα γιαουρτάκι δείχνεται, Σάκη.
1: Πόσα γεύματα κάνεις την ημέρα,
2: δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι, πού να θυμάται. Είναι πολλά τα γεύματα. Πού να θυμάται. Και μετά λέει αυτός ότι είμαστε δυστυχισμένοι με Μητσοτάκη. Δεν θυμάται πόσο τρώει, σκάει στο φαγητό όλη τη μέρα και έχει παράπονο.
1: Και όταν φουσκώνει μετά τον φταίει Μητσοτάκη.
0: Μητσοτάκη μετά. Αντί να πιάνει ξινό νερό.
2: Είμαι ποιοτικός εγώ, δεν είμαι.
0: Είσαι εσύ, είσαι.
2: Ποιοτικός.
0: Εσύ και ο Θηβαίος απόψε 9 η ώρα στην πυρακοδίκη.
2: Λοιπόν, ακούστε, τι νόμο βγάλαν τώρα, ότι άμα παίζεις ρακέτες είτε έχεις ηχείο είτε έχεις καμιά σκηνούλα κάπου, έχεις 45 ευρώ πρόστιμο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό κανονίστε μην παίξετε με τα ρακέτες, θα σου να πετάτε έτσι τάγκ και τάγκ και αυτά, 45 είναι αυτό. Και λέω εγώ τώρα, φωτιά δεν μπορούμε να βάλουμε, κατά σύνοση να κάνουμε δεν μπορούμε, να πάμε σε ένα ωραίο δάσος ξέρω, να κάνουμε εκεί.
0: Το, γιατί είναι επικίνδυνο, μπορεί να πας στο δάσος και να βάλεις φωτιά.
2: Ναι,
0: τι,
2: ναι. Το ποτάμι δίπλα πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Κατά θα πάμε, ρε φίλε.
0: Έλατε.
2: Πού θα πάμε, ρε μάγκες μου,
0: για να δεν σε βλέπω. Δεν μας βλέπω εμάς τους καημένους Έλληνες πόσο καταπιεσμένοι είμαστε. Μας βλέπω, δεν μας βλέπω.
1: Α, τώρα μόλις έκανε ανάρτηση η Μαρία Καριστιανού μια φωτογραφία μαζί με μια άλλη θεία εδώ πέρα στο αυτοκίνητο.
0: Ο Αυγερινός που είναι.
1: Λάρισα. Ο Αυγερινός, φίλοι μου.
0: Τι έγινε με τον Αυγερινό?
1: Κάτι πρέπει να έγινε με τον Αυγερινό.
0: Σάκη, έχεις να προσθέσεις κάτι τελευταίο γιατί έχουμε να κάνουμε
1: κουβέντα. Ούτε Αυγερινέ, λέει.
2: Λοιπόν, ακούς.
0: Έλα.
1: Λάρισα, ερχόμαστε.
2: Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Αλλά θέλω για να ενημερώσει ακριβώς πότε είναι η Καρσιανού και.
0: Σήμερα το απόγευμα, ρε.
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: 7.
1: 7.30 ώρα.
0: Κατά τις 7 πήγαινε, πιάσε στην περιφέρεια εκεί στο κέντρο.
1: Στα Σίδη.
0: Πρώην Ομαρχία που λέμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Πού θα είναι?
0: Στην περιφέρεια, πρώην Ομαρχία, στην πλατεία εκεί πέρα.
1: Πλατεία Ομαρχία, ε.
0: Θα ανέβεις, θα πας εκεί, θα ρωτήσεις πού είναι η Μαρία Καριστιανού.
1: Πάρε και ένα πλακάτι εκεί και γράψει Μαρία που είσαι.
0: Να της δώσει κανένα καλό ζαρζαβατικό, ε. Τι έχεις καλό φρέσκο σήμερα.
2: Θα πάει εκεί πέρα.
0: Θα πάει εκεί, θα βρεθεί με τον Κουρέτα πρώτα και μετά θα λέει ότι θα βρεθεί και με κόσμο. Ε, έτσι δεν έλεγε.
1: Που ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο λέγεται.
1: Να μας φέρει ο Σάκης αύριο.
2: Ο Κουρέτας δεν είναι και στην περιφέρεια κάτω στο.
0: Ο Κουρέτας είναι Θεοφράστου κυρίως, αλλά είναι και στο κέντρο, άμα χρειαστεί.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Εσύ τι θες τώρα, θες το Κουρέτα μαζί με την Καριστιανού ή μόνο την Καριστιανού θες να δεις? Να κλείσει θες το ψηφοδέλτιο, εγώ γι' αυτό λέω.
2: Ναι, εγώ θέλω να τη δώσω μια συμβουλή, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, θα μας πεις αύριο τι είπατε με την Καριστιανού. Άντε, καλημέρα.
1: Και αν αποδέχτηκε τη συμβουλή σου.
0: Άντε, καλημέρα. Άντε. Στα μούτρα σου, τσάρα που μας κάνει και μπέρε.
1: Μπέση.
0: Καλημέρα στο Πουλούρι, καλημέρα.
1: Μεγάλη δήλωση του Μητσοτάκαρου από τη Λέρολη. Πλέον αντί για μετανάστες και πρόσφυγες έχετε χαρούμενους Τούρκους τουρίστες. Φίλε.
0: Χαρούμενος.
1: Τι έχει πει ο άνθρωπος?
0: Τούρκους τουρίστες, δεν είναι μετανάστες. Είναι happy Turkish tourist, tourist, tourist.
1: Αντί λέει για μετανάστες και πρόσφυγες έχετε χαρούμενους Τούρκους τουρίστες.
0: Δεν θα ξεχάσω την ταινία. Πιάτε με το Στάθη Ψάλτη σερβιτόρο που τουρίστες έβγαζε τη βρούμε πουδάρα πάνω στο τραπεζάκι.
1: Και του έδωνε μια κλουσιά ο Στάθης Ψάλτης η πουδάρα.
0: Τι κλουσιά, ρε, δεν θυμάσαι που την γυάλιζε, την καθάριζε.
1: Πριν
0: την
1: γυάλιζε.
0: Και τον έφερνε μεζέ με το καφέ και ο άλλος του λέει τι μεζέ, ρε, με το καφέ. Άσε, ρε, Ευρωπαίοι ξέρουν Ευρωπαίοι, ξέρεις εσύ. Λέω τι έγινε με τον Αυγερινό. Γιατί δεν πήγε στην εκδήλωση που έκανε η Καριστιανού τα φανς?
1: Κάτι γίνεται που.
0: Αναρωτιούνται οι πάντες, το πιο προβεβλημένο στέλεχος, ο εκπρόσωπος τύπου.
1: Πού σε Θανάση Αυγερινέλε.
0: Και να πω ότι κάνει τρεις εκδηλώσεις την ημέρα και δεν προλαβαίνει να πάει σε όλους ο Αυγερινός. Άρα εκεί πού κάνει καμιά εκδήλωση η Καριστιανού?
1: Αυγερινέ, πού είσαι?
0: Πού είναι ο Θανάση Αυγερινός? Ο ΑΕΟ.
1: Για να δω τι λέει. Πού σε Θανάση? Η ηχηρή απουσία του Θανάση Αυγερινού.
0: Και δεν μου λες στην. Αυτό που ανέβασε, ανέβασε στο αυτοκίνητο ότι έχετε Λάρισα.
1: Ναι, στο αυτοκίνητο μαζί με μια άλλη κυρία είναι μαζί εκεί πέρα και λέει Λάρισα, ερχόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Η Γρατσία είναι καμιά άλλη?
1: Τώρα δεν ξέρω. Δεν του γνωρίζω τώρα.
0: Δεν ξέρει τη Γρατσία?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Πού σε δε Θανάση, Αυγερινέ?
0: Κοίταξε. Άμα ξέμεινε από Θανάση, θα στείλουμε το δικό μας από τη λαϊκή του Σάκη.
1: Σάκης από τη λαϊκή, φίλε, αναπληρεί.
0: Άστο να βγαίνει ο. Άρτο Σάκη.
3: Το γεράκι. Ε, παιδιά, συγγνώμη, εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, ως πότε θα ανεχτούμε αυτόν τον Ιφαντίνο που το έχει παραξευτιλήσει? Θέλει να πουλήσει, λέει, και το Μουντιάλ σε έναν μεγάλο επιχειρηματία, σε έναν δισεκατομμυριούχο. Το διάβασα αυτό, ρε.
1: Όχι.
3: Και έχει ξεσηκωθεί η UEFA.
1: Καλά,
3: κάνει κουμάντο ένα Ιφαντίνο στο αγαπημένο μας σπορ. Θέλει να κάνει το Μουντιάλ με 64 ομάδες. Θέλει να βάλει ένα δισεκατομμυριούχο, λέει, να κάνει κουμάντο. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Άντε, ρε.
3: Δεν μπορούν να το καθαρίσουν. Και σκέφτεται, λέει, να μποϊκοτάρει η UEFA το επόμενο Μουντιάλ. Πώς θα το μποϊκοτάρει, δεν πάνε οι δικές ομάδες?
1: Μετά από 4 χρόνια τώρα.
3: Ε, καλά, ναι, αλλά.
1: Καλά, κλασικά,
3: από τώρα ξεκίνησε η κουβέντα.
1: Ναι, πού το πάει η κόμπρα της Μεσσηνίας?
3: Ποια είναι η κόμπρα της Μεσσηνίας? Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς. Στελεχώνεται σχεδόν έτοιμο το κόμμα Σαμαρά. Πού το πάει η κόμπρα της Μεσσηνίας?
3: Κόμπρα της Μεσσηνίας.
1: Ω, μπορεί, φίλε. Άκου πώς σου λέει.
3: Η κόμπρα της Μεσσηνίας
1: έχει μια φωτογραφία.
3: Περιμένει να δει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και αναλόγως θα κινηθεί.
1: Από δίπλα έχει μια φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα και λέει: μετά την επίλυση του Μακεδονικού, Αλέξη ετοιμάζει νέο πατριωτικό χτύπημα.
3: Ναι. Είδες που τον πήγαν και τούρτα.
1: Ναι. Πόσο χρόνο είναι το χρυσό μου?
3: Ο Αλέξη είναι συνομήλικός μου. Είναι το 74. Αλλά είναι μεγαλύτερος, έτσι. Εγώ είμαι το Σεπτέμβριο. Ο Αλέξη Τσίπρα είναι τον Ιούλιο. Λοιπόν, και είπε το εξής: παιδιά, από μια ηλικία και μετά δεν χρειάζεται να μας θυμίζει τα γενέθλια.
1: Άντε, γεια σας.
3: Δεν χρειάζεται να μας θυμίζει τα γενέθλια από μια ηλικία και μετά.
1: Δημοσκόπηση βόμβα, λέει η Ελεύθερη Ώρα.
3: Πριν πει στη δημοσκόπηση, από κάτω τον κοίταζαν ο Κουρέτας μαζί με τον Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Πρέπει να σου πω ότι περισσότερο από όλου συζητήθηκε η παρουσία του Δούκα εκεί πέρα.
1: Ναι. Και ο Κουρέτας δάκρυσε μόλις μιλούσε ο Τσίπρας.
3: Δεν ξέρω αυτό.
1: Δάκρυσε.
3: Αυτό δεν το ξέρω αυτό.
1: Δάκρυσε.
3: Πάντως η παρουσία του Δούκα συζητήθηκε πάρα πολύ στο Πασόκ. Και για τον Κουρέτα, μπορεί να μην του πολύ άρεσε που τον είδαν εκεί, αλλά ο Κουρέτας είναι ούτως ή άλλως υπερκομματικός. Είχε στηριχθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ το 23. Είχε κατέβει και με ΣΥΡΙΖΑ και με ΠΑΣΟΚ. Και στο ΣΥΡΙΖΑ τότε ποιος ήταν? Ο Τσίπρας ήταν. Οπότε δεν μπορεί να μην πάει στην εκδήλωση του Τσίπρα.
1: Αλλήμον τώρα.
3: Κατάλαβες.
1: Ταύρι στο κρεβάτι με μια καινούργια επαναστατική συσκευή.
3: Ταύρι στο κρεβάτι.
1: Ταύρι.
3: Α, συγγνώμη.
1: Ναι, όχι ταύρι στο κρεβάτι, ρε.
3: Όχι ταύρι στο κρεβάτι.
1: Όχι.
3: Λέω τι ταύρι στο κρεβάτι.
1: Ταύρι στο κρεβάτι, λέει, πάνω από τα 50, λέει, με μια καινούργια επαναστατική συσκευή.
3: Ευτυχώς δεν τη χρειαζόμαστε.
1: Κρατήστε τη συσκευή ακόμα και πέρα να την έχετε.
3: Λοιπόν, ψάξτε να βρείτε ποια είναι η συσκευή. Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε.
1: Σελίδα 17, λέει, στην Εσπρέσο.
3: Ο Λέο Ταύρος.
1: Ο Λέο Ταύρος.
3: Ταύρι στο κρεβάτι με μια καινούργια συσκευή. Τι συσκευή? Θα βάζει την πρίζα τίποτα το δώσω. Συγγνώμη, τι πάει να πει συσκευή? Χάπι να το καταλάβω. Συσκευή.
1: Έτσι λέει.
3: Μας ψέκασαν. Χθες βράδυ στο Καλοχώρι πήρα τηλέφωνο μπαμπά μαμά.
1: Έτσι.
3: Του λέω του πατέρα: πατέρα, πρόσεξε με τον ψεκασμό. Είσαι πασοκτζής, μην τυχόν ξυπνήσεις το πρωί και είσαι δεξιός και ψηφίζεις Βελόπουλο, του λέω.
1: Κανόνισε με, σας ρίξα να γαλάζει ο τέτοιο, φίλε.
3: Κανόνισε, του λέω: είσαι πασοκτζής τόσα χρόνια, μην ξυπνήσεις το πρωί και γίνεις δεξιός και πας να ρίξεις ένα Βελόπουλο.
1: Η Αντώνη Σαμαρά. Την κόμπρα της Μεσσηνίας.
3: Την κόμπρα της Μεσσηνίας.
1: Την κόμπρα της Μεσσηνίας, φίλε. Έτσι λέω.
3: Επειδή είπε για το Μητσοτάκη πριν, μου θυμίζει εδώ, μου λέει ο Γιώργος, είπατε για το Μητσοτάκη τη λέω ότι πήρε φωτιά μετά. Γιατί ο Λαζόπουλος που έκανε ανάρτηση για την Πάρο και την επόμενη μέρα πήρε μεγάλη φωτιά η Πάρος.
1: Μόλις την έβαλε στο στόμα του Λαζόπουλου στην Πάρο, κάει και η Πάρος, φίλε.
3: Γιατί δεν τα λέμε αυτά? Να τα λέμε.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Και ο Λαζόπουλος μόλις μίλησε για την Πάρο,
1: πάει Πάρος.
3: Ορίστε.
1: Άλλος κι αυτός είναι, να τον βάζεις μέσα στη λίστα. Γυναίκα γέννησε μέσα στο ταξί στον δρόμο για το μεευτήριο, λέει. Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω, λέει ο οδηγός του ταξί.
3: Να είναι καλά. Η γυναίκα και το παιδί να είναι καλά.
1: Χαμός γίνεται τώρα.
3: Πάντως παρακολουθούμε το. Χαμός γίνεται με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Το παρακολουθούμε το θέμα. Από ό,τι βλέπω, ευτυχώς δεν έχουμε κανένα δήμο που να εμπλέκεται από την περιοχή μας. Είναι Αθήνα, είναι από Θεσσαλονίκη, είναι από Πάτρα. Αλλά ρε παιδιά, τι φαγωπότε, τι έγινε εκεί πέρα?
1: Άλλη
3: τι φαγωπότερε, στήχησαν 60 μέχρι 80 χιλιάρια και οι δήμοι τα έπαιρναν 380 χιλιάρια. Τι έγινε εκεί πέρα, ρε.
1: Εδώ τώρα λέει.
3: Πολλά τα εκατομμύρια.
1: Σκάνδαλο με τα υδρόμετρα.
3: Και αυτό με τα υδρόμετρα τώρα.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στο Δήμο Κιλκής.
3: Στο Κιλκής. Ναι. Για να δούμε και με τα υδρόμετρα τώρα. Για κάτσε να δούμε και με τα υδρόμετρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Σε Βρετανίδα, λέει, ανήκει η σωρός στη βαλίτσα στο Κυψέλη. 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, λέει.
3: Λοιπόν, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, γιατί θα πάμε να πάρουμε το κλιματιστικό μας. Θα πάμε

0: Ελεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατζίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Άντε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατζίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λατιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπε. Φωτάκης.
0: Ακόμα δεν πηγές για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκαρος.
0: Στο
1: Φωτάκης.
0: Κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης. Μόνο Φωτάκης.
0: Και από φθινόπωρο, όπως μου σφίριξε ο Φωτάκης, ετοιμάσου και για τέταρτο κατάστημα, έτσι.
1: Πέντε καταστήματα.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και τότε εκτός να είσαι ετοιμένος μόνο.

0: Ζαλίζουν τον κόσμο. Ζαλίστε μας.
1: Πάνω από 50%.
0: 70.
1: Τρέξτε να προλάβετε νούμερα και κοστούμια για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες.
0: Καβάλω.
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Παραλία Αλεξανδρινής.
0: Εδώ.
1: Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και το Mosquito Beach Bar. Χαμός γίνεται κάθε μέρα.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Για μπάνιο, μακελιό, για βουτιά. Ξαπλώστρα μπροστά στη θάλασσα. Τρως, πίνεις. Και φυσικά γι' αυτό ο κόσμος το επιλέγει και είναι γεμάτο κάθε μέρα, όπως λέει και ο Νίκος. Mosquito Beach Bar, παραλία Mosquito. Αλεξανδρινής.
0: Αποστόμιο είσοδος έξοδος.
1: Αποστόμιο.
0: Ναι.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Γιατί καλό τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο για μπάπ, το καλύτερο χοιρινό και μπάπ. Παϊδάκι να γλύβεις και τα δάκτυλά σου κουτοσούφλι να πάθεις στην πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη βουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση, έτσι ραντεβού.
0: Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζο αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι εκτουσάρες.
1: Να. Χορηγή διαφημίστε, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άντρας γράφει τη δική του ιστορία.
6: Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
9: τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστο. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.

0: 25 λεπτά μετά τις 11. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Γιορτάζει κανένας από χρόνια πολλά?
1: Όχι, δεν έχει τίποτα σήμερα.
0: Δεν γιορτάζει κανένας απολύτως.
1: Σε το διάστηκε η μαφία της Κρήτης, λέει.
0: Σε το διάστηκε η μαφία της Κρήτης.
1: Εσύ
0: τώρα. Εσύ τώρα. Δες το αυτό τώρα, κόμπο. Ξεδοντιάστηκε η μαφία της Κρήτης.
1: Έτσι λέει εδώ ο
0: καλύτερος. Πόσες μαφίες έχει ακόμα στην Κρήτη? Αντερεάντε. Και είναι πολύ μπροστά η Κρήτη, παιδιά. Πολύ μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Είδατε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έγινε, δεν είδατε?
1: Άρα.
0: Με φραπέδες, χασάπιδες και τέτοια. Η άλλη που παρά ανεβάζει αρέα και που βλέπουν στο Facebook.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και προκαλεί τον κόσμο, έτσι.
1: Διασκεδάζει κάργα υπό πάρα, φιλέ.
0: Και με... προκαλεί τον κόσμο, γουστάρει.
1: Έτσι.
0: Τις γράφουν από κάτω και την απαντάει κιόλας.
1: Υπό πάρα δίνει τα κάζια της.
0: Μάλιστα.
1: Φορτηγό έπεσε σε ρέμα, λέει, στο Πήλιο. Πώς σώθηκαν οι επιβαίνοντες? Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας και πυροσβεστική για τον εντοπισμό τους.
0: Αμάνε, να είναι καλά οι άνθρωποι, αμάνε. Φορτηγό έπεσε σε ρέμα στο Πήλιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
0: Δυστυχώς, τελειωμό δεν έχουν οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία. Έχουμε και εμείς τώρα εδώ στην Πάρο. Αλλά εκεί η Γαλλία, η Ισπανία είναι. Ακόμα και να σβήσουν, λέει, θα καίνε επί εβδομάδες, λέει. Και είναι ανυπολόγιστη ζημιά που έχουν πάρει.
1: Έβλεπε τώρα.
0: Ορίστε. 770.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία.
1: Wow.
0: 770.000 στρέμματα.
1: Τι λέρε, φίλε. Πού είναι τώρα. Δεν προκύπτει.
0: Πάλι με τη σαλμονέλα τώρα πάλι.
1: Αυτό λέει. Τι απαντάει το ψητοπολείο Μαγκάλι? Το Μαγκάλι είναι το ψητοπολείο.
0: Στο Περιστέρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Απάντηση, λέει, στις καταγγελίες για τα περιστατικά, λέει, τροφικής δηλητηρίας, έτσι σου λέει εδώ ο ψητοπόλης ο Λεβέντης. Κάτσε, ρε, γιατί με πήρηξες εδώ,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Για περίμενε λίγο.
0: Ναι, αυτός λέει ότι δεν είχαμε εμείς κανένα βακτήριο εδώ πέρα. Δεν,
1: ναι,
0: βρέθηκε,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Για να δούμε αν το βρήκαμε το βακτήριο. Λοιπόν. Πού στο καλό ήταν εδώ. Πού το είχα, ρε. Να το.
0: Έχουμε φωτιά και στον Τύρναβο τώρα εδώ και λίγη ώρα, έτσι.
1: Στον Τύρναβο.
0: Ναι, ναι, ναι. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες. Λοιπόν, κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη και ελικόπτερο κιόλας. Σε χαμηλή βλάστηση στο Τύναβο.
1: Προσοχή. Λοιπόν, η υπόθεση κρουσμάτων γαστεντερίτητας που καταγράφηκαν μετά την κατανάλωση κοτόπουλου, λέστε, ο Μαγκάλι στο Περιστέρι, βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών με την επιχείρηση να φέρεται να που φέρεται να συνδέεται με τα περιστατικά, να δίνει τη δική της απάντηση.
0: Ναι, και ποια είναι η απάντηση που δίνει?
1: Για να δούμε τι απαντάει η επιχείρηση, να πούμε και τα λοιπά. Η απάντηση, λέει, στις καταγγελίες για τα περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης δίνει το ψητοπολείο στο Περιστέρι, από το οποίο φέρονται να έχουν φάει τα 9 άτομα που μεταφέρθηκαν.
0: Τι να μας πει τώρα το ψητοπολείο τώρα, αφού και οι 9 έφαγαν εκεί από πού, τη σαλμονέλα, πού την κόλλησαν?
1: Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των ασθενών ήταν και δύο παιδιά, λέει, ηλικίας 11 ετών, ενώ όλοι ανέφεραν πως είχαν καταναλώσει κοτόπουλο του συγκεκριμένου Μαγκάλι πριν εμφανίσουν τον επιρετό, εμετούς, διάρειας κτλ.
0: Παναγία, Παναγία.
1: Λοιπόν, σε ανακοίνωση η επιχείρηση αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαδικασία ιχνηλάτησης. Όπως επισημαίνει, τα πρώτα εργαστηρικά αποτελέσματα δεν δείχνουν παρουσία σαλμονέλας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και πως μόνο τα επίσημα τελικά αποτελέσματα θα επιτρέψουν την εξαγωγή ασφαλών και τεκμηριωμένων συμπερισμάτων.
0: Πριν από 10 μέρες, 15 δεν είχαμε πάλι στη Λαμία.
1: Στη Λαμία και στην Καστοριά μετά.
0: Και στην Καστοριά. Mm. Τι γίνεται με τη σαλμονέλα και με το κοτόπουλο? Το κοτόπουλο είναι πολύ ευαίσθητο κρέας. Πρέπει να προσέχετε πώς το καταναλώνεται. Πρέπει να είναι πολύ καλά ψημένο.
1: Έβλεπα και μια προσφορά τώρα σε σούπερ μάρκετ. Τώρα,
0: ναι, που έχει. Εγώ, αδερφέ, όταν βλέπω πολύ μεγάλες προσφορές και ότι τελειώνει, ότι λύγει, ξέρω εγώ, το κοτόπουλο. Hey,
1: άκου μακριά, να δεις. Ενώ οι προσφορές κυμαίνονταν πριν.
0: Είπαμε να το φάσω, δεν σε φάει.
1: Οι προσφορές τώρα πριν από αυτά τα κρούσματα και τα λοιπά κυμαίνονταν από 3,70.
0: Ότι έχει πέσει πολύ.
1: Έφτασε στη τιμή πριν 3-4 ετών, λέει, προσφορά κοτόπουλου τάδε 1,99 το κιλό.
0: Άντερε.
1: Άντερε. Έφτασε, φίλε, τις προσφορές που έδιναν πριν από 4-5 χρόνια. Ναι, ναι.
0: Τι το φοβάσαι?
1: Ναι, πολύ.
0: Τι το φοβάσαι, και ειδικά το καλοκαίρι.
1: Του σκιάζεσαι. Του σκιάζεσαι, φίλε.
0: Και ειδικά απ' έξω. Άντε στο σπίτι, ξέρεις ότι το έχεις ψήσει καλά, ξέρεις από το πήρες. Ειδικά απ' έξω.
1: Και ο Πάκμαν, λέει, δεν τώρα κοτόπουλο.
0: Άρχοντα της αναπάντης, Πάκμαν.
1: Μπήκε μέσα στο λεωφορείο τώρα και πάει για το Καρπενήσι.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο.
1: Είναι καθοδόν με το Καρπενήσι, παρέα με τον
0: Λέλεκα.
1: Μαζί
0: με τον Λέλεκα.
1: Και
0: με τον Λέλεκα.
1: Με τον Λέλεκα. Έτσι, έτσι.
0: Κάτσε, μη μας βγει ο Λέλεκας καμιά μεταγραφή φοβερή, γεντρωμένη, περίμενε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Ο Λέλεκας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ε?
1: Ο Λέλεκας Κοπέλεκας.
0: Αχ. Σαν αυτό το παλικάρι τον 17χρονο που πήγε από τον Ατρόμητο στην Πάγερ Μονάχου, διαβάζω γι' αυτόν. Όπω λένε, τι ταλεντάρα είναι αυτή. Γράφουν μερικοί ότι μπορεί να είναι ο επόμενος Μουσιάλα. Κρατηθείτε λίγο, παιδιά. Ο επόμενος Μουσιάλα, κρατηθείτε λίγο. Ή ο επόμενος Παύλοβιτς. Γιατί και ο Παύλοβιτς από την Ακαδημία της Μπάγερ προωθήθηκε. Λοιπόν, κρατηθείτε λίγο, παιδιά. Μακάρι να έχει καλή πορεία.
1: Με το μαλακό.
0: Το παλικάρι. Και αυτό και ο 16χρονο που πήγε στην Ιταλία από τον Ολυμπιακό που πήγε στη Μίλαν. Γενικότερα βγάζουμε ταλέντα, βγάζουμε.
1: Σντούπι, κάργαρε. Το σντούπι θα έχω να δει. Μεγάλο ταλέντο.
0: Μακάρι σντούπι. Το παλικάρι ο σντούπι θα τη σντουπίξει να είναι τα ταλέντα.
1: Α, μα έμπαινε σντούπι. Ο Τραμπ λέει του πήγε, είχε πάει σε μια κηδεία και τον πήρε ο ύπνο εκεί πέρα, λέει, να πούμε, και του είχε καραμέλε.
0: Κάτσε, τον πήρε ο ύπνο και του είχε καραμέλε, ενώ
1: έτσι κηδεία. Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι.
1: Yep.
0: Ο πρόεδρο και πρωθυπουργό τη κυβέρνηση. Μητσοτάκης από Αγαθονήση. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Άξιος. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές. Έτσι. Να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Αφού το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκουμε κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήση.
1: Και για μας Μητσοτάκα.
0: Να βλέπει τώρα η κόμπρα της Μεσσηνίας. Η κόμπρα της Μεσσηνίας.
1: Η κόμπρα της Μεσσηνίας, φίλε μου.
0: Μαθαίνω εντωμεταξύ το ψηφοδέλτιο του Σαμαρά στη Λάρισα ετοιμάζεται.
1: Είναι έτοιμο.
0: Και θα έχουμε και εκπλήξεις. Θα έχουμε και γερά βαρβάτα στελέχη.
1: Ακούς, Πάκμαν.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακούς.
0: Που βλέπουν ότι δεν μπορούν να εκλεγούν με τρεις βουλευτές μπροστά. Και άλλα καπετάνο Μάξιμο. Και το σκέφτονται πάρα πολύ να πάνε στο Σαμαρά.
1: Κάτσε και πάμε και να βγούμε, λέει, να είμαστε σίγουροι, φιλαράκι.
0: Και έχουν και το εξής άλλοδι στο μυαλό τους. Αφού τους ή άλλους κάποια στιγμή θα ενωθούμε όλοι μαζί πάλι. Και εμείς πούμε στο Σαμαρά και η Νέα Δημοκρατία. Θα είμαστε όλοι μαζί δεξί. Δεν πάω εγώ να εκλεγώ τώρα να πιάσω ένα στασίδι.
1: Να είμαι σίγουρος, φιλαράκι, να έχω το καλύτερο στασίδι.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν πάω.
1: Γεια σας τώρα.
0: Για ποια μεταγραφή διάβαζα ότι ετοιμάζεται να κάνει το Πασόκ τώρα, λέει, ποιον διάβασε εσύ μετά το Χουρδάκι, ποιον ετοιμάζεται να πάρει το Πασόκ.
1: Κάτι παρακατιανό εκεί πέρα.
0: Όχι, όχι, ήταν μια καλή μεταγραφή.
1: Κασιμάτη.
0: Με έκανε εντύπωση. Όχι, ρε, ποιο Κασιμάτη.
1: Άλλου.
0: Άλλον είδα, τέλο
1: πάντων. Άλλον, καλό παιδί.
0: Ετοιμάζεται. Από καλή οικογένεια.
1: Από καλή οικογένεια.
0: Καλό παιδί. Ναι. Μ' άρεσε η ζωή που πήγε στη Βουλή μετά, έλειπε όταν την έλεγε αυτά τα πράγματα ο Κυριαζίδη. Μου μετέφεραν ότι ήρθε ο Κυριαζίδης.
1: Ναι.
0: Αυτός ο σεξιστής ο Κυριαζίδης. Ωραία Παναγία.
1: Μου μετέφεραν. Το νέο Υπουργείο Άμυνα συγκροτεί τρεις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους. Άρα μεγάλε δέντια, τι κάνεις.
0: Εσύ, τέσσερα εναέρια μέσα επιχειρούν, λέει, στη φωτιά στο Τύρναβο. Έτσι, πρέπει να είναι. Τέσσερα εναέρια μέσα, τρία αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο. Σύνομαι, σε διέκοψα.
1: Τι λέει.
0: Να πάνε όλα καλά. Λέει.
1: Α, κάτι εδώ και θα κάνει μια ομάδα ο Δέντιας καινούρια. Εφέδρο.
0: Ομάδα εφέδρο καινούρια.
1: Ναι, θα κάνει εδώ. Δυνάμεις κάρκα.
0: Κομάντο.
1: Κλοπές και απάτες μιλία πάνω από 100.000 ευρώ. Λέει πώς δρούσε συμμορία επιτίδιων στη Θεσσαλονίκη. Πάει και αυτή. Ξεδουδιάσαμε και αυτή.
0: Ξεδουδιάσαμε και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε ρεματιά,
0: με τη μασέλα θα είναι πλέον οι εγκληματίες.
1: Αυτό το φορτηγό.
0: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και των ΚΔΑΠ. Τεράστια Δημήτρη Αλεξίου.
1: Επέλεξε στο νησί που θα μας κάνεις, θα μας φιλοξενήσεις φέτος.
0: Ετοιμάσου να μας φιλοξενήσεις. Σε ποιο νησί μας πας φέτος.
1: Επέλεξε στο νησί που θα μας φιλοξενήσεις.
0: Λέω του Χαϊδά, θα στο βράζω τηλέφωνο. Ελπίζω να βγει γρήγορα ταυτότητα, γιατί μπορεί να σε καλέσουν καμιά Βαρκελόνη να πας και μια εβδομάδα τίποτα. Φαντάσου τώρα να σε καλέσουν τζαμπολίνο διακοπές στην Ήπιζα, λέω εγώ τώρα έτσι. Να το πάω σε πιο καλοκαιρινό προορισμό από τη Βαρκελόνη. Και να μην έχεις ταυτότητα ή διαβατήριο.
1: Θα πάρω την ταυτότητα ένα σαλουνού.
0: Χαμός γίνεται και
1: θα
0: σήμερα. Φαντάζομαι και σήμερα για διαβατήρια εκεί πέρα χαμός γίνεται έτσι.
1: Ποιος θέλει.
0: Από χθες το βράδυ ξεκινούσαν μερικοί 11 η ώρα από το σπίτι για να πάρουν προς τα εκεί. Πρέπει να κάνετε. Να πάρουμε σειρά για να βγάλουμε διαβατήριο αύριο το μεσημέρι.
1: Φτώχεια.

0: Πέρα βάζω φιλαρακτηρίου σήμερα. Τι λέει αυτός ο κουριός εδώ.
1: Έτσι, έκλεισαν τα κατεβάζουν ρολά τα μέρε.
0: Τα μάρε.
1: Μέρε, όχι μάρε.
0: Μέρε.
1: Μάρε είναι το ρίο, μάρε είναι ο τόνος.
0: Ναι, φίλε, μέρε. Αυτό λέει και δεν ξέρω το ρολό, πόσο καταστήματα είχε. Αυτό είχε πάρα πολύ δουλειά εδώ πέρα, φίλε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Γινόταν χαμός γιατί είχε ειδικά.
1: Πολύ φτηνά.
0: Πολύ φτηνά.
1: Και οικονομικά. Και... γιατί όμως κατεβάζουν ρολά τώρα. Μήπως επειδή είναι Ρώσοι.
0: Ναι, γι' αυτό κάτι τους έκανε εκεί πέρα η εταιρεία.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση του κουπανάει.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλε, μα διώχνει ένα από τα πιο φτηνά σούπερ μάρκετ.
1: Επειδή είναι η Ρώσια πίσω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και με πόσους εργαζόμενους,
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βαγγέλη, καμέρα, Νίκο.
1: Ο Τάκης, ο Αλατάς, ακούω καλά.
2: Ναι.
0: Γεια σου, ο ίδιος
1: γεια
0: ο Αλατάς.
1: Σου, Τάκη.
0: Ο ίδιος ο Αλατάς.
2: Ο ίδιος.
1: Ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
2: Βλέπω ότι πλησιάζουν οι μέρες τους διακοπές.
0: Όχι πλησιάζουν.
1: Δεν πλησιάζουν.
0: Όχι.
1: Ο Νίκος τις μετράει εδώ. Από την 4 Ιουλίου μετράει.
0: Η μία κούμψη την άλλη.
2: Πλησιάζουν λέω να τελειώνει δηλαδή.
1: Να ξεκουραστούμε λίγο και εμείς τον Αύγουστο, εσύ Τάκη, να μην ξεκουραστούμε.
0: Έχεις κανένα καλό μέρος να μας φιλοξενήσεις.
1: Εσύ πάντως μόλις άκουσες που λέγαμε ότι.
2: Εδώ θα έχουμε τρίγο, θα έχουμε...
1: άστα αυτά τα γελατά. Μόλις άκουσε το Χαϊδά να λέει περιμένουμε να μας φιλοξενήσει σε έναν εσύ κάποια εβδομάδα, πήρε τηλέφωνο. Οπότε μου λέει ο Χαϊδάς τώρα πού θα μας στείλει, θα μας στείλει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μας στείλει καμιά Κύθνο, καμιά Σαντορίνη, πού θα μας στείλει.
0: Οικιστικό να μας στείλει, καλά θα είναι.
1: Ναι.
2: Θα χαρούμε πολύ να περάσετε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη μου, ευχαριστούμε.
2: Ήθελα να καταγγείλω ένα γεγονός το οποίο με έχει τρελάνει τώρα.
1: Για πες τι.
2: Όταν έχεις χωράσει δίπλα την άσφαλτο φεύγοντας από το χωριό ή πηγαίνοντας προς το χωριό,
1: ναι,
2: θα δείτε κάθε πρωί σακούλες με τα σκουπίδια που βγάζουμε από την τουαλέτα, από τις, να τα πετάνε μέσα στα χωράφια. Είναι εξοργιστικό.
1: Κάτσε. Δηλαδή περνάνε αυτοκίνητα από την άσφαλτο και ανοίγουν.
2: Ναι, αντί να τα πάνε στον κάδο να τα πετάξουν, να ανοίγουν τα πετάνε στα χωράφια.
1: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
2: Είναι ντροπή, είναι παράδειγμα. Να βγάλεις φωτογραφίες,
1: να βγάλεις και να μας στείλεις, Τάκη. Να βγάλεις φωτογραφίες και να μας στείλεις.
2: Από μπουκάλια και από νερά και από καφέδες και από τέτοια, τι γίνεται. Είναι ντροπή, είναι έσχος.
1: Δηλαδή μπορεί να μπεις στο χωράφι και να βρεις σακούλες απορριμμάτων.
0: Ναι, ρε.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Κολόχαρτα, ό,τι θέλεις.
1: Σκουπίδια.
2: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα δεν πήρε.
1: Ο Χριστός
2: και μάλλον. Έχει παραγίνει το κακό τώρα.
1: Γι' αυτό δεν μας φταίει κανένας Μητσοτάκης, καμιά κυβέρνηση. Φταίει η παιδεία μας, έτσι.
0: Η παιδεία μας, αγαπητέ μου Τάκη, αλλά τα γίγαντα.
2: Η συνείδησή μας αυτή.
1: Έτσι.
2: Δεν έχουμε συνείδηση, είμαστε συνείδητοι.
1: Ναι,
2: όλα
1: ναι.
2: τα θέλουμε από τον άλλον έτοιμα, χωρίς εμείς να κάνουμε το παραμικρό.
1: Όπως τα λες είναι.
2: Είναι εξοργισμένος.
1: Αλλά για να φαντάζομαι να το λες, δεν έγινε τώρα μια φορά τυχαία δύο.
2: Δεν γίνεται.
1: Συνέχεια.
2: Τώρα, όλη την άνοιξη, αυτή τη δουλειά κάνουμε.
1: Άντε ρε.
0: Άι σκέψου.
2: Το έχω συζητήσει άλλη φορά με τη βάση του Νικονόμου.
1: Ναι.
2: Έχει παραγίνει το κακό. Είναι ντροπή.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
2: Σεβασμός για μας. Εντάξει, εμείς θα τα δούμε. Μια πάει στο διάλογο. Αλλά είναι ντροπή τώρα να πέρασε και
1: μα,
2: να πέφτει. Ξέρεις
1: κάτι.
2: Μα
1: πώς μπορείς να ανοίγεις το παράθυρο και να πετάς σκουπίδια έξω. Δηλαδή πώς σου κάνει καρδιά αυτό το πράγμα.
2: Τουαλέτας.
1: Δεν του αρέσει τώρα αυτός ο άλλος το κουβάλεις από το σπίτι εκεί που πήγε και έχει
0: συγχωρεί. Ναι,
1: δηλαδή, και τα φέρνει τα πετάει στο.
0: Τα παίρνει από το κίνητο του λέει θα περάσω από τα χωράφια εκεί και τα πετάω στα χωράφια. Να δεις την οτροπία που έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί βαριέται να περπατήσουν 5 μέτρα να πας στον κάτω.
1: Ναι.
2: Τι να πω.
0: Τίποτα τύπτη να πεις.
1: Τα είπες όλα, τα είπες
2: όλα. Να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστώ καλά μεγάλε Τάκη, αλλά τα γίγαντα.
2: Από την Παρασκευή, τελευταία μέρα.
0: Το έχεις χαμένο, αύριο.
1: Αύριο τελευταία μέρα, αύριο.
0: Αύριο.
1: Παρασκευή δεν έχει Παρασκευή.
0: Όταν μπει το 3 μπροστά στον Αύγουστο, στον Ιούλιο, χαιρετάει το πέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ Τάκη, αλλά
2: τα.
1: Καλά κρασιά να έχουμε και τον Αύγουστο, καλημέρα.
0: Από την πρώτη.
2: Ό,τι
1: επανέρχεται. Α, τέλος Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου. Κάτσε, ακόμα δεν φύγαμε, περίμενε. Άσε που είναι και περίοδο μεταγραφών πάντα, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να μας πάρουν και εμάς την ΕΡΤ.
0: Α, μπράβο.
2: Μακάρι να σας
0: πάρουν.
1: Τόσο κόσμο παίρνει εκεί ο Μητσοτάκης. Άντε, καλημέρα.
2: Μακάρι να σας πάρουν. Χαιρετίσματα από τα παιδιά εδώ.
0: Χαιρετίσματα πολλά στον Μπούμπι.
1: Χαιρετισμού όλα τα παιδιά, καλημέρα. Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Άντε, γεια σου Τάκη.
1: Ακόμα δεν φύγαμε τα υπόδια γυρίσκα. Yeah. Κάτσε να δούμε τα παιδιά.
0: Κάτσε να φύγουμε, ρε. Μην το καλό εδώ.
1: Όπως το άλλο, γυρνάς από διακοπές και σου λένε καλό χειμώνα.
0: Τρελέ. Αμά.
1: Είναι ακόμα τέλη Αυγούστου και σου λένε καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, τι καλό χειμώνα, ρε φίλε.
3: Όσοι επιθυμείτε επίσης να μας ευχηθείτε, 2410-6615-31, 2410-6615-32.
0: Α, μια σεισμική δόνηση 3,8 στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, λέει. Έχουμε πουλά ανταλαβέρια.
3: Δεν μου αρέσει η δουλειά. 4,1 χθες στις Ποράδες, 4,5 στη Ριβάνα. Καλές διακοπές, Λεβεντόπεδα, καλά πλατσανίσματα και καλή ξεκούραση. Να περάσετε καλά, μας λέει ο φίλος μας ο Όλεγκ. Ευχαριστούμε πολύ, Όλεγκ.
0: Κασέβη μας, κύριε Ναύαρχε.
3: Να περάσει και εσύ καλά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Hey,
3: έλα.
0: Αληθεύω αυτό τώρα. Γιατί εδώ πέρα.
3: Δεν ξέρω, Νίκο, πρόσεξε. Τελευταίες μέρες και όλοι μην είναι τίποτα.
0: Όχι. Ο πολιτισμός σε άλλο λέει. Είναι δυνατόν, φίλε μου, γιατί βλέπω σήμερα σε αυτή την αντικυβερνητική την εφημερίδα την Κόντρα και λέει εδώ πέρα.
3: Ο πολιτισμός σε άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα να πούμε το μεγάλο φαγωπότη με τα αρχαία μνημεία λέει. Ε.
3: Το γράφει η εφημερίδα Κόντρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκχωρούν λέει την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί του Υπουργείου Πολιτισμού λέει. Ακόμα και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη.
3: Α, τώρα βρήκαμε ποια εφημερίδα διαβάζει ο Σάκης. Δεν διαβάζει την Ελεύθερη Ώρα. Αυτή την Κόντρα διαβάζει.
0: Κόντρα.
3: Λέει. Βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν μας έλεγε ο Σάκης ότι θα πουλήσω και τον Παρθενώνα.
0: Νάτος.
3: Και την Ακρόπολη.
0: Ναι, ναι. Έγινε πέρα ένα νομοσχέδιο χθες το βράδυ στη Βουλή, να πούμε και τα λοιπά.
3: Το σίγουρο είναι ότι όλα τα περίεργα μυστήρια νομοσχέδια εις βάρος μας περνάνε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εκεί τον Αύγουστο. Ναι, ναι. Εκεί περνάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Αμά.
3: Δεν ξέρω. Λίγο. Θα το μελετήσουμε και θα δούμε.
0: Αχα.
3: Εκχωρούν τα δικαιώματα τι. Θα πάρει κάποια εταιρεία τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη.
0: Ακόμα
3: για...
0: και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Λέει.
3: Σε ιδιώτη. Εδώ πάει το Μουντιάλ σε ιδιώτη. Μας τρελάζουν τελώς.
0: Αμπράβο. Εδώ πάει το Μουντιάλ. Δεν πάει Ακρόπολη και ο Παρθενώνας. Γραμμές στον αέρα.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλές διακοπές να έχετε. Επίσης. Καλό καλοκαίρι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ποιος είσαι,
4: Θωμάς από Καρδίτσα.
3: Θωμάς από την Καρδίτσα.
4: Ευχόμαστε να ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά.
0: Τι λέει του Καρδιστάν, Θωμά, ρε.
4: Καρδιστάν, ζέστα κάργα. Ζέστα.
0: Κάργα, ζέστα. Άδειες οι Καρδίτσα πήγαν όλοι διακοπές.
4: Άλλη στα βουνά, άλλη στη θάλασσα, Νίκο. Δεν έχει τίποτα.
0: Καλά, μετά τις 12 βεβαίως Αυγούστου την κουμπανάνε όλοι στα βουνά για τα πανηγύρια μετά, Θωμά.
4: Γέμισε το όπως πανηγύρι να πούμε.
0: Κάργα.
4: Γέμισε το όπως πανηγύρι. Λοιπόν, εγώ διατίθεμαι να σας φιλοξενήσω στη Λεπτοκαριά που είναι το εξωγικό.
0: Ω, έχεις εξωγικό στη Λεπτοκαριά, ρε φίλε.
3: Μας χόρτασε η κουβέντα σου, Θωμά. Η κουβέντα σου και μόνο μας χόρτασε.
0: Ναι,
3: πώς.
4: 18 ώρες, 24 ώρες δουλειά κάθε μέρα, χρόνια ολόκληρα. Θα φτιάξουμε ένα σπίτι.
3: Καλά σε λέει.
0: Α, λέω μήπως τον πήρες πρίκα, ρε.
3: Καλά σε λέει.
4: Πρίκα πήρα μόνο ένα σπίτι, Καρδίτσα, δεν πήρα τίποτα άλλο.
3: Α, κάτσε μισό λεπτό, τώρα τα βγάζεις εμένα. Πήρες πρίκα σπίτι στην Καρδίτσα, δούλεψε. Δούλεψε όμως 18 ώρες, 24 ώρες, έχεις φτιάξει και το εξωτικό στην Λεπτοκαριά.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Να σου πω, έχεις την πισίνα.
4: 25 χρόνια μαγαζιά, 25 χρόνια μαγαζιά, έχω ρίξει πολύ πλάτη. Πολύ πλάτη. Και χωράφια, θερμοκήπια.
3: Μπράβο, ρε Θωμά. Μαγαζιά, όταν λες μαγαζιά, τι.
0: Φρούτα.
3: Με φρούτα, έτσι.
4: Φρούτα, φρούτα.
0: Μιλάμε για πολύ φρούτο.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Λοιπόν, και η παραγωγή πιπώνια καρπούζια και θερμοκήπια και πολλή δουλειά στο λέω.
0: Πώς θα το καρπούζι
4: φέτος. Και πάμε στα θερμοκήπια. Αυτή δουλειά γενικά.
0: Το καρπούζι τι λέει φέτος, το πιπώνει καλά.
4: Βούτα, βούτα το καρπούζι.
0: Βούτα, βούτα, βούτα.
3: Πισίνα έχουμε στο εξοχικό στην Λεπτοκαριά ή όχι.
0: Θα πάμε θάλασσα. Πηγαίνουμε στο γείτονα την πισίνα.
3: Περιμένουμε προτάσεις για πισίνα. Εννοείται, ρε, πλάκα κάνω.
0: Έχει καλά θέματα και στη Λεπτοκαριά φέτος, φίλε μου.
4: Βάζω σούβλα και μπαμ χοιρινό πρόβιο.
0: Ωραία, είναι σαν να το φάγαμε.
3: Όπω, όπω.
4: Αν θέλετε, Νίκο, στο έχει τηλέφωνο. Έρχεστε, κυρνάω τα πάντα του.
3: Μα χόρτασε η κουβέντα σου, να είσαι καλά, Θωμά.
0: Θωμά, έχει καλά θέματα και στη Λεπτοκαριά, ρε.
3: Έχει,
4: έχει, έχει. Έχουμε γυαλί με καθρέφτη.
0: Ωραίο, ωραίο.
4: Μην το ξυστεί, σου βάζει καλά, ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Να είσαι καλά,
0: γεια σου, Ρίγα.
3: Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Θωμά, γεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Έχει ένα μαγαζί στην Καρδίτσα, ο Θωμάς, φίλε, με φρούτα. Ολόκληρο τετράγωνο δικό του.
3: Μπράβο, μπράβο το παιδί.
0: Είναι εκεί που πήρε πρίκα και το σπίτι.
3: Εργατικός, στα χωράφια, μια ζωή σου λέει. Θα χτίσω ένα σπίτι.

0: το πέρα που σέβεις. Πάτε από τις 7.
1: Αυτό που είπες για το Πασοκάρα πριν από λίγο, Αποστολάκης, Κασιμάτη και άλλοι.
0: Ο Ναύαρχος.
1: Ο Ναύαρχος.
0: Ετοιμάζεται να πάρει τον Ναύαρχο Αποστολάκη.
1: Το ναυτικό μαζί.
0: Όχι το στράτο Αποστολάκη.
1: Όχι το στράτο Αποστολάκη του Κυφίνα. Άμπραβο, τον Ναύαρχο.
0: Πάντω και ο στράτο Αποστολάκη, τι δεξιμπάκ έχει περάσει.
1: Και κλαδευτεί καλό.
0: Εμεί στην ιστορία. Νικό, φοβερό δεξιμπάκ ο στράτο Αποστολάκη. Το θυμάμαι ακόμα πολύ καλό. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Στράτος Αποστολάκης. Κοντός Βόηρας. Λοιπόν, ο Ναύαρχος Αποστολάκης λένε ότι ετοιμάζεται για μεταγραφή στο Πασόκ.
1: Ναι. Εκεί που αναμένεται να δύο ακόμα πρόσωπα προέρχονται του ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκαν στο Πασόκ, λέει η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παπάς.
0: Ναι.
1: Τους πήραμε και αυτούς.
0: Αυτή είναι ίδια, ναι.
1: Στο ραντάρ της Χαριλάου, λέει, εδώ και μήνες η βουλευτής Β' Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη. Αμάν, ομό.
0: Κάτσε μην δεις και μια Μίνα Καραμίτρο τίποτα να κατεβαίνει. Κάτσε
1: μην πάρει και τη Ρένα Δούλου, λέει τώρα. Την πάρουμε και αυτή, λέει.
0: Αυτή είναι έμεινε στο κόμμα για να έχει τη τιμή να λέει ότι είναι επικεφαλής πρόεδρος, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μεγάλη άλλα. Παράλληλα, λέει στο κάδρο, λέει συζητήσεις, βρίσκονται και άλλα ονόματα. Μεταξύ αυτών η Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτής Καστοριάς και πρώην υφυπουργός ανάπτυξης.
0: Άντε, ρε.
1: Θεοδόρα Τζάκρη.
0: Θεοδόρα Τζάκρη.
1: Ναι, πρώην υφυπουργός και η Κυριακή Μάλαμα. Αυτές τις τρεις, λέει, τις πλευρίζει τώρα. Την Τελιγιορίδου, τη Θεοδόρα, την ατελείωτη, την Τζάκρη, η οποία είχε
0: ένα. Άρα θα συμβάλλει έναν Αργυρό Μητσουτάκης μετά και θα δεις τι να γίνει. Το είχε διαψεύσει ο Αργυρός. Δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν κατεβαίνει. Έχουμε χάσει και την Κίμπερλ τώρα τελευταία. Ρε. Τι κάνει.
1: Α, ήταν πριν από δύο μέρες, έκανε ταξίδι στη Μύκονο σε κάτι βαφτίσια.
0: Κάτσε στη Μύκονο, ήταν πριν από 10 μέρες που ήταν στο Φουσκωτό, ξαναπήγε.
1: Ξαναπήγε πάλι τώρα πριν.
0: Κάθε τρεις και λίγο πετιέται στη Μύκονο.
1: Το Σαββατοκύριακο ήταν στη Μύκονο, λέει. Ναι.
0: Είδα μια φωτογραφία από μια παραλία φημισμένη στα Κουφονίσια, Ιταλίδα λέγεται.
1: Υπερτουρισμός πνίγει τα Κουφονίσια, ναι. Λέει. Η Ιταλίδα, απάνω εδώ είμαι τώρα. Το βίλε.
0: Τα μεγάλα πνεύματα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Παιδιά.
1: Ναι.
0: Απέναντι είμαστε. Αυτό που έχω στο μυαλό εγώ,
1: ναι,
0: το έχει μπροστά του Νίκου.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Είδες, φίλε.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Λοιπόν.
1: Εικόνες, λοιπόν, το άνω Κουφονίσι, λέει, αν και φημίζεται για τα ενδυλιακά του, το οποίο αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά ζητήματα χρονητικότητος, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση.
0: Δεν είναι αποκρουστικό το θέμα να πα σε μια παραλία και να είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Γιατί κάθεσαι. Τα μαζεύεις και φεύγεις.
1: Ο συνωστισμός, λέει, τα τέλη Ιουλίου μέχρι λήξη Αυγούστου, λέει, χτυπάει κόκκινο στο άνω Κουφονίσι.
0: Νίκο, πήγα στην Άξο πρόπερση, έτσι. Εκεί στην πορτάρα, ξέρεις τι γινόταν.
1: Τσαφτή στο κάγκελο.
0: Που βγάζουν όλη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Δεν πήγα. Σιγά μην πάω να στηθώ τρεις ώρες για να βγάλω μια φωτογραφία στην πορτάρα. Ναι. Γεια σας, λέω. Πας και στήριξε, λέει, πας διακοπές για να έχεις υλικό να ανεβάζεις στο Instagram. Γι' αυτό πας διακοπές. Οι καλύτερες στιγμές είναι αυτές που δεν δημοσιεύονται. Καταλαβαίνω. Το κάνω κι εγώ γιατί είμαστε και στο παιχνίδι της επικοινωνίας και λόγω δουλειάς. Οκ, ανεβάζεις καμιά φωτογραφία. Αλλά τρέχεις σαν τον βλάκα όλη τη μέρα, τρεις ώρες, τέσσερις στήριξε για να βγάλεις φωτογραφίες στην πορτάρα. Και ανεβάζεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ φωτογραφίες από διακοπές.
1: Το μεταξύ γράφει από εδώ πέρα και την παραλία αυτή. Όλη η Αθήνα είναι εκεί, λέει.
0: Ναι.
1: Όλη η Αθήνα είναι εκεί, λέει.
0: Και τώρα έρχομαι στα λόγια που λέγαμε με τον Σάκη πριν.
1: Α,
0: όταν πάω διακοπές, δεν θέλω να δω τη Λάρισα. Χωρίς να έχω κάτι με κάποιον. Είσαι που αγαπώ τους συμπολίτες μου, αλλά θέλω. Δηλαδή, άμα βλέπω τον Νίκο, τον Θανάση, τον Γιώργο.
1: Βασίλη, τον Αποστόλη, λέω ότι καθήνα,
0: δεν έχω, δεν έχω αποδράσει από την καθημερινότητα. Απόδραση από την καθημερινότητα είναι να πας κάπου και να μην σε ξέρει κανένας. Να μην ξέρει κανέναν.
1: Βελτιωμένη εικόνα, λέει, στην Πάρο, λέει, από τη Φουτσιά, λέω.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Μετράει αντίστροφα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσο τυχερός είσαι, ρε Μπαγάσα. Παίρνεις άδεια μια εβδομάδα πριν το Μητσοτάκη. 8 μέρες. Ο Μητσοτάκης παίρνει άδεια την άλλη Παρασκευή. Πόσο έχει την άλλη Παρασκευή, 7. 7 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Παίρνει άδεια ο Μητσοτάκης και πού θα πάει,
1: στην Κρήτη.
0: Στα Χανιά. Οπότε έγινε γη του λαγοκέφαλου φέτος τον Αύγουστο.
1: Το χασάπι και το φραπέ, φίλε.
0: Έγινε γη του λαγοκέφαλου φέτος τον Αύγουστο.
1: Ούρε μεγάλε.
0: Στο μεταξύ αφαιρέθηκε, λέει, η γαλάζια σημαία από 9 παραλίες.
1: Στην Πάρο και τυχαίο, με
0: φαίνεται. Μετά από ευνηδιαστικούς ελέγχους. Ναι, στη Χίο και στην Πάρο.
1: Ναι.
0: Μπα. Ευτυχώς εμείς τις γαλάζιες σημαίες που έχουμε εδώ πέρα, τις έχουμε με το σπαθί μας.
1: Ο Πρωθυπουργάρας είχε και ένα ιδιωτικό δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο στο Λυκαβητό. Άμα.
0: Βέβαια.
1: Άρε, φίλε.
0: Και ο Θεός μαζί μας.
1: Τι Πρωθυπουργάρας είναι αυτός, φίλε.
0: Η ζωάρα, έτσι. Ιδιωτικό δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο, όσο πιο κοντά γίνεται να είσαι στο
1: Λυκαβητό.
0: Στο Λυκαβητό. Τις προάλλες την όπερα με σμόκιν.
1: Δεν κράτησα το ρεπορτάζ. Μάγεψε τη Βιέννη, λέει, η Μαρέβα, φίλε, έγραφε σήμερα.
0: Τι φορούσε?
1: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι, κάτι φοράγε εκεί πέρα, ναι, να πούμε.

0: Λοιπόν, μάγεψε τη Βιέννη, λέει η Μαρέβα.
1: Αφού στο είπα και εγώ, ρε. Oh. Δίπλα στη γυναίκα του καγκελάριου του Αυστριακού.
0: Εκείνη τα φαβά,
1: το μόντελ ήταν, ναι, η Μαρέβα. Ναι, ναι, ναι. Μα σε παρακαλώ. Είναι μέχρι να σκάς μύτη Μελάνια. Άμα έρθει η Μελάνια μετά, τις επισκιάζει όλες.
0: Τις μελανιάζει όλες μετά.
1: Γιώργο μου, τώρα βγαίνει ο Ιούλιος. Παράπονα και εσύ, εργασίες, εργοτάξιο, στυλάζεις το ένα τ' άλλο. Με το καλό τώρα που θα λείπουμε τον Αύγουστο, θα ενταθούν οι εργασίες,
0: ναι, ναι,
1: για να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση τώρα, το φθινόπωρο.
0: Από αύριο θα είναι το απόγευμα η Παναγούλη από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί κλειστή για μια εβδομάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε να κλείσουμε, τώρα δεν κλείνουμε.
0: Τώρα κλείνουμε.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Τώρα είναι Ιούλιο, Αύγουστο. Τώρα να δουλέψουν τα κομπρεσέρια, τα μηχανήματα.
0: Συγχαρητήρια στο μεγάλο γίγαντα που είναι ο Βάιος ο κύριος Τσάκας.
1: Ναι, στο πράσινο.
0: Ο ίδιος πήγε στην οδό Άτλαντα και Επισκοπής και τα σήκωσε όλα εκεί πέρα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή κόψανε κάτι μυγδαλιές εκεί πέρα και αφήσαν τα κούτσουρα ο εργολάβος απ' έξω του σπίτι ενός κυρίου. Και διαμαρτυρήθηκε αυτός αμέσως. Πήγε ο ίδιος ο Βάιος ο κύριος Τσάκας και τα πήρε.
1: Ο Βάιος ο ίδιος.
0: Ο ίδιος ο Βάιος.
1: Ο αντιδήμαρχος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα που είπα για τη δήμαρχο.
0: Α, βάλαν και την πιζουγέφυρα στην Αγία Παρασκευή, ρε.
1: Σήμερα την βάλουν.
0: Σήμερα την βάλαν, ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Ορίστε, σιγά σιγά αποκαθίσταται η τάξη τη φορά.
0: Θα είναι, λέει, πιο ψηλή με μήκος 93 μέτρα.
1: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά.
0: Μόνο με Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μόνο με Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι υπομονή. Μέχρι την άνοιξη του 27, αν γίνουν την άνοιξη εκλογές, θα γίνει η χώρα Σουηδία. Πώς το λέει ο Γιώργος, θυμάσαι, θα γίνουμε η Δανία του Νότου.
0: Η Δανία του Νότου, όπω το έλεγε ο μεγάλος γάπης.
1: Και 51, ακόμα δεν πήγαμε στο Καζάνα να δροσιστούμε.
0: Ωπο, τρέλα, ναι μας, μεγάλε Καζάνα με τις εκτόσεις σου.
1: Electronet VK Καζάνα, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει. Άρα
1: να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα, τον τζιν για να κάνουμε το κοκτέιλ μας Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπε Φωτάκης.
1: Ακόμα δεν πήγες για ρεύμα, για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Μιχάλη.
0: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουσινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
0: Απαντάς μεγάλο μάγκανα συντημένος και τούτης εκτός μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο! Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές εκτός του καβάλου, τρελαίνουν κόσμο!
1: Τρέξτε να προλάβετε νούμερα!
0: Μόνο στο καβάλο!
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας Mosquito Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
1: Εκεί αραχτό στην ξαπλώστρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τρως, πίνεις, βουτάς, περνάς ζάχαρη.
0: Βούτα, βούτα.
1: Mosquito Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Τι καλό τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο και μπαπ. Το καλύτερο χοιρινό και μπαπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάρει στην πλάκα στον διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι εκτουσάρες.
1: Να. Πάτε να πάρετε βερμούδες, μαγιό, τισερ. Τι κάθεστε. Χορηγή, διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet VK Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet VK Ιτα Κάπα Καζάνα, Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα
13: τα λέει όλα. TRT 95,1 FM Stereo.

0: Τώρα βλέπω εδώ σε μια σελίδα εδώ στην Πάρο, φίλε, τον λένε Ουστ Χατσικουφόδα, ρε Λάκη Λαζόπουλε. Ουστ.
1: Για το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το δικό μας, το παιδί του Λαρισαίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έγραψε για την Πάρο προχθές και πήρε φωτιά, λέει.
1: Ξέρεις, έχει.
0: Ουστ Χατσικουφόδα, ρε.
1: Έχει κάνει εξοχικό πολύ καλό εκεί στην Πάρο εδώ και χρόνια εκεί είναι το καλοκαίρι. Βέβαια, ρε. Ναι. Μα γι' αυτό και η ανάρτηση, γι' αυτό κιόλα.
0: Ουστ Χατσικουφόδα, ρε, τον λένε.
1: Όντως το σκέφτηκα κι εγώ. Δηλαδή. Έρχεται αυθόρμητα μέσα σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διαβάζει ότι ο Λαζόπουλος έκανε παρέμβαση για την Πάρο και την επόμενη μέρα.
0: Πήρε φωτιά η Πάρο. Ουστ Χατσικουφόδα, ρε.
1: Ευτυχώς φαίνεται βέβαια ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά αυτή την ώρα.
0: Μακάρι,
1: αλλά...
0: μακάρι.
1: Ναι, μακάρι. Πολύ ωραίο νησί η Πάρος. Έχω να πάω, μια φορά πήγα, από το 1994 έχω να πάω. 95. 20 χρόνια. Παρικιά, Νάουσα. Λοιπόν, πάμε να μας πεις το καιρό, τι καιρό θα μας κάνει, γιατί θα δροσίσει, παιδιά. Το έχετε καταλάβει από το πρωί, φαντάζομαι.
0: Πάρα πολύ ωραία ο Ράιος Κάιρος που έλεγε και άλλοι που είχε έρθει από το Κάιρο.
1: Και τώρα μου λέει και μου θυμίζει και ένας φίλος ο Χρήστος που είναι πασμένος. Μπορεί να έχουμε και ένα, είναι και ένας αντιδήμαρχος που είναι πολύ κοντά στο Σαμαρά. Ένας αντιδήμαρχος είναι κοντά στο Σαμαρά.
0: Αντιδήμαρχος, το ξέρουμε, ναι.
1: Κοντά στο Σαμαρά. Και στο Καραμαλή κοντά, αλλά λόγω Καραμαλή είναι κοντά και στο Σαμαρά.
0: Όχι τόσο τώρα, κοντά.
1: Αλλά εγώ δεν το βλέπω να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο. Παραμένει στον πηγή αυτοδιοίκηση ο αντιδήμαρχος. Έτσι, αυτό πιστεύω εγώ. Πάμε.
0: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου ηλιοφάνεια 32 με 33 βαθμού Κελσίου.
1: Μια χαρά.
0: Πέφτει αύριο 30 Ιουλίου ηλιοφάνεια 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Παραμένει.
0: Μία από τα ίδια. Παρασκευή, παρακαλώ, 31 του μήνα. Τα ίδια πράγματα, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου και την Παρασκευή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σάββατο, παρακαλώ, 1η Αυγούστου ηλιοφάνεια 30 με 31 βαθμοί Κελσίου του Σάββατο.
1: Κάτσε ρε, Σάββατο 30-31 θα έχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Κυριακή 2
1: Πάμε για μπάνιο το μεσημέρι 2 η ώρα για να έχει ζέστη, γιατί μερικοί κρυώνουν το απόγευμα. Ναι.
0: Ηλιοφάνεια όμως χάρκα και Κυριακή 2 Αυγούστου ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου να δώσω στον Αγιώκαμπο, στον κουμπάρο μου τον Γιάννη, στον Νικόλα, στη Βασιλεία, στον Άγγελο, στον Δημητράκη, σε όλους εκεί πέρα, σε όλη την παρέα. Στον Αγιώκαμπο. Άρα και από εβδομάδα πώς θα είναι, δροσερά.
0: Δευτέρα 3 Αυγούστου ηλιοφάνεια κάργα 34 με 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Ανεβαίνει.
0: Τρίτη 4 Αυγούστου ηλιοφάνεια κάργα 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Και όταν είναι να πάμε στη Λουπτουκαριά στο Δωμά εκεί μετά τις 7 Αυγούστου.
0: Και Πέμπτη τώρα λέει, ξεκινάει με ηλιοφάνεια και η Πέμπτη, παρακαλώ, έτσι. Πολύ ωραία τα συστήματα, φίλου μου. Πάρα πολύ ωραία
1: εδώ
0: τα συστήματα.
1: Εδώ μου βλέπω και ο Κώστας στην Ίω, εξοχικό, άμα θέλετε. Να έρθουμε στην Ίω, φίλε, μας κάτσει τα
0: ωραία, άμα είναι ένα τζάμπα, όχι μόνο στην Ίω, φιλαράκι, αλλά και στην Κύπρο πάμε.
1: Στην Ίω δεν έχω πάει.
0: Να.
1: Η Αρίνα Σαμπαλέγκα είναι διακοπές στη Μύκονο. Αμά. Η κορυφαία.
0: Πάσα τα τζάμια αυτοκινήτου και κλέψα σακίδι με 400 ευρώ στα παράλια της Λάρισσας.
1: Πού έγινε αυτό. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε.
0: Σακίδιο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Τώρα, αυτό να σε ρωτήσω κάτι. Πού το αφήνεις το σακίδιο στο αυτοκίνητο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Στα παράλια παρκάρεις, πας για μπάνιο και αφήνεις σακίδιο.
0: Από το αστυνομικό τμήμα Τυμπών.
1: Άρα είναι καστρί με σάγκαλα εκεί πέρα. Τι να πρωτοκάνει ο Μανώλης. Χθες βράδυ πιάκαζε το καλογόρι.
0: Α, τους πιάσα και
1: σήμερα πήγε στην πεζογέφυρα. Πάμε, πάμε, η αστυνομία τους έπιασε.
0: Δύο αλλοδαποί, ένα 41 και ένα 30 ετών.
1: Μπράβο! Τη ζημιά στο αυτοκίνητο την πλώσαν αυτοί. Και τη σπάσε και το τζάμι.
0: Ένα σακίδιο λεπηρή είχε χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.
1: 400.000.
0: Είπα και εγώ.
1: Σακίδιο με 400.000 στο αυτοκίνητο. Λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο. Τελευταία... αύριο είναι τελευταία εκπομπή. Όσοι θέλετε για τηλέφωνο, για καλημέρες, για οτιδήποτε, αύριο τελευταία σας ευκαιρία.
0: Να είτε, παιδιά.
1: Προσέξτε, και τον Αύγουστο είναι περίοδος περισυλλογής και μεταγραφών. Μόνο αυτό σας λέμε.
0: Ναι. Έρχονται μεταγραφάρες.
1: Electronet VK. Το πάω σιγά σιγά να πιεις νερό. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα και πάλι Καζάνα. Τρέλανε μας Καζάνα.
1: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα που πίνεις που σ' αρέσει. Καβατσίνας.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάς μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
0: Δώσ' τα γκάζια σου όλο μεγάλε μοσκίτο.
1: Με, για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
1: Και Cougar Sport.
0: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
1: Ραντεβού απόψε 9 η ώρα στην Πινακοθήκη. Χρήστος Τιβαίος, μεγάλη συναυλία από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Θα πάρω και ένα μαξιλάρι να κοιμάσει το αγγελός, γιατί κοιμάσαι ωραία με το Τιβαίο. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Θα τα πούμε αύριο 5η 30 Ιουλίου.
0: Άιντε.
1: Bye bye.
0: Ciao.
1: Ciao, Babino.
0: Ciao.

0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές. Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε, κυρίες μου και κύριοι, αγαπημένα παιδιά, παλικάρια μου.
1: Δεν τα λέει τραγουδιστά.
0: Συνεργάτες μου, αγαπημένοι. Τελειώνει η εκπομπή τη σεζόν τη και είμαι χαρούμενη. Και είμαι μέσα στα μέλια.
1: Περίμενε, παιδί μου. Τι τελειώνει, δεν θα έρθει στι επόμενε μέρε.
0: Πόσο μήνα, ανάποδα μετράμε. Πάει.
1: Γιατί του λένε και πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Είμαι, δεν είμαι. Πέρασα μια χρονιά.
1: Σε μελετούσα σήμερα το πρωί. Έλεγα στο κομμωτήριο που πήγα να κουρευτώ.
0: Θα έλεγε κακίες πάλι και στα κομμωτήρια.
1: Για το Μόμπλαντ.
0: Γιατί?
1: Για το Μόμπλαντ.
0: Το δε.
1: Μου λέει τι υπάρχει καλό για τέτοιο. Το δε λέει. Σου λέω, σε τρεις μέρες είδα τα 2/3 του πρώτου επεισοδίου.
0: Ακόμα εκεί είσαι.
1: Άρα το άφησε για τις διακοπές μου. Όχι, δεν βλέπω άλλα. Παιδιά, βλέπω 6-7 λεπτά την ημέρα.
0: Α, και το άφησε, φαντάστο.
1: Και έλεγα για το υπόδειγμα εργατικότητος. Για την πρωταθλήτρια.
0: Με έχει σουργελέψει και στο κομμωτήριο πάει και κουρεύεται.
1: Άρα αυτό βαραίνει περισσότερο από τους φίλους που μας ακούν εδώ.
0: Συκοφαντίες. Μπράβο, μπράβο.
1: Ποια είναι η συκοφαντία?
0: Εγώ δουλεύω από τη νύχτα στη νύχτα. Σήμερα ξύπνησα 7 η ώρα. You know.
1: Το 7 γιατί το λες?
0: Πήγα στις τράπεζες όλες, έκανα δουλειές στην αγορά. Γύρισα κατευθείαν, δεν έφαγα καν. Και ήρθα να κάνω εκπομπή. Ούτε πρωινό ούτε τίποτα. Ένα καφέ.
1: Έχαζε. Περιγράφει δηλαδή την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων ως κάτι ιδιαίτερο. Ότι ξύπνησε στις 7. Εγώ εντάξει ξεκινάω για το γυμναστήριο. Τι εννοείς? Αυτή είναι η κανονικότητα των ανθρώπων. Κάτι κάνουν το
0: πρωί. Τι ώρα ξυπνάς?
1: 6:30. Πες ρε εσύ τι ώρα μιλάμε.
0: Ο Λίο 5:30.
1: Φανταστείτε παιδιά την αρχιτεμπελχανού.
0: Να ναι.
1: Την αρχιτεμπέλα.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε την Τετάρτη.
1: Που θεωρεί ότι ξύπνησε 7. Άρα είναι η εξαίρεση στη ζωή της. Πραγματικά ένα πράγμα έχουμε να σου πούμε. Ντροπή. Πες στους χορηγούς.
0: Τριάδες. Έχουμε την Αλφα Γούντα, αγαπημένο χορηγό με πάρα πολύ ωραία επιπλά, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Έχουμε τα μάρκετς Μασούτης και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, τη δικιά μας, τη Μέλισσα.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα. Και αν δεν σου αρκεί η ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein. Με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα. Γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Αυτό και η δημοπρασία να πω σώτο. Δεν μπορώ την άλλη Τρίτη, δεν προλαβαίνω. Ακόμα έχουμε εκπομπή. Να πνιγώ, πίνω νερό, συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε δεν θα τη χάσω. Sotheby's η δημοπρασία, Σωτήρη.
2: Sotheby's.
1: Ναι, ναι.
2: Sotheby's.
1: Βρέθηκε σχεδόν ολόκληρος σε ανασκαφές που διήρκησαν και δύο χρόνια, από το 21 μέχρι το 23, στη Νότια Ντακότα, ολόκληρος σκελετός απολίθωμα του δεινόσαυρου, του τυρανόσαυρου Ρέξ. Έτσι, ολόκληρος σχεδόν. Έχει 183 απολιθωμένα κόκαλα. Είναι λοιπόν ύψος 3,8 μέτρα, καταλαβαίνεις τι λέω. Ολόκληρο. Αυτό το υπέροχο λοιπόν απολίθωμα του T-Rex που τον ονομάσανε Gas, και λέω γιατί το λένε Gas, και διαβάζω προς τιμή, λέει, του κτηνοτρόφου όπου βρέθηκε, που ήταν μέσα στο κτήμα του.
2: Ρε παιδιά, δεν είχε ο Νίκολας Γκέις αγοράσει κάποια στιγμή, έπαιρνε έναν πύργο. Ο Νίκολας Γκέις θεώρησε ότι μέχρι να πεθάνει θα κάνει ταινίες και θα παίρνει 200 εκατομμύρια για κάθε ταινία.
1: Είχε πάρει ένα σατό στο Παρίσι,
2: έξω,
1: κάτι τέτοιο. Ναι.
2: Είχε πάρει έναν πύργο στη Γαλλία, είχε πάρει ένα απολίθωμα
1: από δεινόσαυρο, κάτι τέτοιο.
2: Το ένα το άλλο, τα αναγκάστηκε να τα εκπείσει. Αλλά όταν τα εκπείς, δεν μπορείς να πιάσεις την τιμή που έδωσες. Έτσι κοψοχρονιές θα δίνεις τα περισσότερα. Κράτασε τα λεφτουδάκια σου τα ζεστά. Μην πας, μην παρασύρεσαι.
1: Σωτήρη,
2: κάνεις επιπόλαιες αγορές.
1: Για λεφτουδάκια ζεστά, εδώ ξέρεις τι λένε. Ότι η δημοπρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 30 εκατομμύρια ευρώ.
2: Γι' αυτό σου λέω, κράτα τα εσύ ζεστά που τα έχεις.
1: Παναγία μου. Είναι πιθανό να πάει και πιο ψηλά, λέει. Πω, πω, πω, πω, πω. Το ρεκόρ για δημοπρασία δεινοσαύρου, να σας πω ότι το κατέχει ένας στεγόσαυρος, ο Άπεξ, που πουλήθηκε από το Sotheby's πάλι το 24, 44,6 εκατομμύρια δολάρια. Πάρα πολλά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι. Συνεχίζουμε σαν σήμερα παίζει. Κύριε Πολύζος.
1: Ναι, τι θέλετε, σαν σήμερα.
0: Τι έγινε,
1: πώς σαν έχει σήμερα. Ο μήνας, 29 το 1900 στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Το 1919 υπογράφεται μυστική συμφωνία από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Τομάζο Τιτόνι. Με αυτήν καθορίζεται διαχωριστική γραμμή κατοχής στη Μικρά Ασία. Θυμάσαι τότε που είχαν παραχωρηθεί τα 12 νησιά. Έτσι. Στην Ελλάδα εννοώ. Το 1958 ιδρύεται επίσημα από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών η NASA, με τον πρόεδρο Άιζενχάουερ να υπογράφει την πράξη εθνικής αεροναυτικής και διαστήματος. Το 1973 η Χούντα πραγματοποιεί δημοψήφισμα το οποίο καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και η Ελλάδα πορεύεται με προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο τον δικτάτορα, έτσι, Γεώργιο Παπαδόπουλο. Το 2002 μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι 8 από τους 13 κατηγορουμένους για συμμετοχή στην 17 Νοέμβρη. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μίκης Θεοδωράκης το 25. Γι' αυτό πέρσι είχαμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Και τι κρίμα, θυμόσαστε τι είχε γίνει πέρσι στην Ελλάδα με τις πάρα πολλές συναυλίες από τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Φέτος που είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζηδάκη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τίποτα, επειδή ο γιος του αρνείται να παραχωρήσει δικαιώματα. Και πεθαίνει το 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα αμέσως τώρα, κυρίες μου και κύριοι. Δύο λεπτά δώστε μας, δεν αργούμε. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς που μιλάμε πάντα για την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, για τα μάρκετ της Μασούτης και για την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
8: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
8: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
8: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
9: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
13: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
14: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
15: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
16: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Υποθέατρο Αλκαζάρ.
17: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
19: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
20: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
21: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 95,1 ράδιο TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Μέχρι και την μία. Και τη μία. Σωτήρης, Λίο και Τούλα. Τι γίνεται, τι διαβάζω? Ταύρος, κάρφος, εδρομέα στο πρόσωπο, αυτό το.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, το είδα αυτό.
0: Αυτό που γίνεται στη Βόρεια Ισπανία, στην Παμπλώνα.
1: Το είδα αυτό το βίντεο, διότι.
0: Το είδες,
1: αυτό. Πας να τα βάλεις με τις δυνάμεις της φύσης. Πέρα από το ότι κακοποιούν τους σταύρους, τους εξοντώνουν στις σταυρομαχίες, και νομίζω τώρα έχει περιοριστεί και ως θέαμα αυτό, που υποτίθεται ότι ήταν συνδεδεμένο με την παράδοση. Τι πάει να πει με την παράδοση? Εντάξει.
0: Τι είναι αυτό τώρα, να τρέχεις στα στενά της Παμπλώνα και να σε κυνηγούν οι τάβροι και το θεωρούν.
1: Όχι, δεν θα λυπηθώ κανέναν άνθρωπο που τραυματίζεται από αυτό.
0: Στο πρόσωπο, πολύ
1: το,
0: σοβαρά.
1: Το ζώο αμήνεται. Βλέπει έναν όχλο να το επιτίθεται. Μην ψάχνεις συμπαράσταση να μου πεις το πρόσωπο και στο πρόσωπο. Πήγαινε γυρεύοντας. Το ξέρεις, το πήγαινε γυρεύοντας. Πώς πας εσύ τώρα να τα ακούσεις τα σχόλιανά σου αυτό?

0: Έχω και άλλο παρόμοιο περιστατικό, αλλά τώρα στο Yellowstone, το πάρκο, τεχνικό πάρκο, στην Αμερική, ένας βίσωνας επιτέθηκε σε έναν ηλικιωμένο. Τον τραυμάτισε σοβαρά.
1: Είδες πως τον πέταξε πάνω.
0: Μπροστά στα μάτια του εγγονού. Πω πω. Έχει κατα... Α, το είδες το βίντεο εσύ, εγώ δεν το δω.
1: Το είδα. 2,5 μέτρα τον εξφενδόνισε πάνω. Είναι τεράστια η δύναμη του βίσωνα.
0: Οι βίσωνες είναι και είναι πάνω από έναν τόνο, δεν είναι τεράστια ζώα.
1: Να πάψουμε, έχουμε διεισδύσει πάρα πολύ.

0: Έχω επιστολή, παιδιά.
1: Έχεις επιστολή.
0: Λίγο κουλή η επιστολή. Το φλερτ μου δυστυχώς το κάνω κυρίως από εφαρμογές. Γνώρισα λοιπόν έναν τύπο, αρχίσαμε να μιλάμε, ανταλλάξαμε και social και η συζήτηση με τον καιρό γινόταν όλο και πιο έντονη. Γενικά αυτός μου είπε πως έψαχνα για δεσμό και όχι κάτι εφήμερο. Συναντιόμαστε που λες όλα μια χαρά και μετά συνειδητοποιώ ότι με έχει μπλοκάρει από παντού. Τον πετυχαίνω μια μέρα έξω, έκανα πως δεν τον είδα και έρχεται πάνω μου όλο γλύκες και ανάζια. Τώρα αυτός είναι με τα σωστά του. Εγώ αυτή την διαδρομή δεν την έχω κάνει. Εσύ που την έχεις κάνει.
1: Τι έχω κάνει?
0: Έχεις φλερτάρει μέσα από τα social. Όχι, και έχεις ούτε, κάνει δεσμούς.
1: Ούτε μία φορά. Δεσμούς. Και δεν έχω κάνει ούτε ένα δεσμό από τα social. Ποτέ. Είναι το μόνο που
0: με
1: εκνευρίζει και μόνο στην ιδέα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δηλαδή.

0: αυτοί βγήκαν, αυτοί λέει πήγαν μια χαρά, αλλά μετά την μπλόκαρε ή μετά διαπίστωσε, άρα δεν πήγε μια χαρά για εκείνον. Και ο άλλος σου λέει έχω λόγο να πλακωθώ με αυτή την κοπελίτσα που βγήκαμε, κάναμε ένα ραντεβού, μπορεί να δώσαν και ένα φιλί, ένα χάδι, ένα... Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Εσένα θα σου να φαινόταν πολύ άνετο τώρα. Τώρα στα 50 σου πόσο είσαι? 50 και κάτι.
0: 56.
1: Και να πληκτρολογείς τώρα και να λες τι κάνεις, που είσαι, τι ώρα σχόλασες, θέλω πολύ. Και να μην επιδιώκεις ραντεβού αμέσως, να δεις με ποιο μιλάς. Γιατί μια φωτογραφία που βλέπεις μπορεί να μην είναι και αυτή η φωτογραφία η πραγματική. Να μην βλέπεις αυτόν που μιλάς. Ούτε για αστείο δεν το σκέφτομαι αυτό, να το κάνω ποτέ.

0: θέλω να σου κάνω εικόνα, με φωνή όμως.
1: Αχ, μην παίρνεις αυτό το αυτή την φωνή.
0: Θα κάνεις ήρεμα,
1: τη
0: θα κάτσεις χωρίς παρεμβάσεις. Σε μια ξύλινη αίθουσα, ψηλά στο βουνό Παγκόγκσκαν, ένας βουδιστής μοναχός με πορτοκαλί ράσα κοιτάζει μια σειρά από νεαρούς άνδρες και γυναίκες και τους ανακοινώνει μισοσοβαρά μισοαστεία ότι βρίσκονται εκεί για να σώσουν τη χώρα. Τους λέει πως πρέπει να βρουν σύντροφο, να παντρευτούν και ιδανικά να αποκτήσουν παιδιά. Τα γέλια είναι νευρικά. Τα βλέμματα αποφεύγουν για λίγο το ένα το άλλο. Αλλά όλοι ξέρουν γιατί ήρθαν σε αυτό το ιδιότυπο retreat. Οι γνωριμίες και άρα οι σχέσεις στη σημερινή Νότια Κορέα δεν είναι καθόλου αυτονόητες. Τούτη βλέπει νοτιοκορεάτικα.
1: Εγώ, με μανία.
0: Είναι στα τάρταρα πως είναι η Ελλάδα, πάνω κάτω ένα τέτοιο πράγμα. Αντιστοιχεί μόλις 0,72 παιδί ανά γυναίκα. Για να πάμε σε ένα όριο αναπλήρωση του πληθυσμού πρέπει να γεννιούνται 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Η Νότια Κορέα είναι στο 0,72, ούτε καν ένα παιδί. Και λέει ο μοναχός τώρα που θα πρέπει να τους πει ελάτε να συμπορευτούμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Α, δεν την πιάνεις πουθενά. Χθες, μαντά, μας έλεγες ότι κρυώνεις. Το κλείσαμε, σκάσαμε, βράσαμε. Τι έχεις να πεις για την Νότια Κορέα που την έχεις περί πολλού εσύ?
1: Καταρχήν έχει ανάπτυξη, καταρχάς. Το καταρχήν
0: ναι,
1: δεν είναι
0: ναι,
1: σωστό,
0: ναι, προχωρεί.
1: Έχει ανάπτυξη απίστευτη τεχνολογικά και γενικά θεωρώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μου άρεσε να, πούμε, να κάνω ταξίδι. Θα μου άρεσε να μείνω και κανένα χρόνο.
0: Πού?
1: Στην Κορέα, στη Σεούλ, στην Όπια.
0: Μα μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο τώρα.
1: Τώρα, άμα δουλεύουν 12 με 14 ώρες την ημέρα, με ένα διάλειμμα το μεσημέρι, και στη δουλειά τους έχουν μπάνια και κρεβάτια για να ξεκουράζονται, είναι όλη μέρα εκεί. Πότε να κάνουν παιδιά, πότε να γνωρίσουν κόσμο?
0: Γιατί έτσι ζει ο Νότιο Κορεάτης?
1: Πολύ δουλειά. Όπως και ο Ιάπωνας.

0: Με έχουμε πολύ καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Την Παρασκευή αποχαιρετιόμαστε. Η Τούλα βιάζεται. Θέλει να το λέμε συνέχεια, να το μελετάμε. Να τη ευχηθούμε καλό κατεβόδιο.
1: Αγαπημένη.
0: Να πάρει τα αεροπλάνα τη, τα ιδιωτικά, να φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα Lear Jet. Ναι. Σας αποχαιρετούμε. Η Αλφα Γκούντι, η βιομηχανία Ζυμαρικών, η Μέλισσα και βεβαίως το Μάρκετ Μασούτη με προσφοράρες. Είναι η αγαπημένη μας χορηγή. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 12.
2: Το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζω με αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα και Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αλίμου. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Από την Πάρο θα αρχίσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο απορριμμάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ ήχησε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
3: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
0: Εκεί είναι
3: το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άνεμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπηρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δάσο-κομάντο της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα. Γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά δηλαδή, από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκεριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδο, Σανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι επιτοπλίστων έχουν επιστρέψει οι περισσότεροι στα σπίτια τους.
0: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
3: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα, όπως είπες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
4: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
5: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
3: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
6: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρο. Και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω, χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρο. Και σήμερα, το πρώτο φως της ημέρας, επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
3: Και είναι ενδεικτική εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, mm-hmm. που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αγγλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
7: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. Το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης στις επόμενες μέρες, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς σε εβδομαδιαία βάση η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί, Ελισάβετ, προσδοκίζει από κλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Να σου υπενθυμίσω ότι από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά ένα λίτρο με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η πορεία των τιμών εξακολουθεί, Ελισάβετ, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το παρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης mm-hmm. όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Μέση πανελλαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
7: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση 204, 202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
0: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
7: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητά τους στα τιμολόγια.
0: Απορρόφησαν οι πάροχοι
7: ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
7: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ. Να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά
0: πάμε για κρατική επιδότηση, Δημήτρη.
7: Εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείτε το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης, πολύ σωστά, Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόση και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων τιμολογίων.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ., είναι αλληλένδετα.
7: Σωστά.
0: Τι περιμένουμε?
7: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση της 9 κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φιλοϊρανικού στόχους στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα που, όπως είπαν, κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ. Όπως είπε, απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα και, όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
0: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
9: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ. Ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
0: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
10: Ναι, έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει
9: την ATP πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
0: Έτσι. Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά.
9: Ναι, και είπε και τα άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λύγει το Δεκέμβριο, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η άτυπη πενταμέρης. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις, στις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των ηγητριών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην άτυπη πενταμερή, να μην την κάνει για να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο, νομίζω ότι θα έχουμε την άτυπη πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
10: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Στο Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
11: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
0: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
12: Καλό μεσημέρα από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου, το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί, επανέφερε την ίδια ιστορία, την ίδια συζήτηση, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα και επί 10 μήνες του επιτίθενται όλοι άδικα. Διότι έδωσε μια ευχή, όπως είπε, στην κυρία Κωνσταντοπούλου να πάει να κάνει ένα παιδί. Επέμεινε σε αυτό και χθες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κύκλο έντονης οργής εναντίον του από όλες τις πτέρυγες, θα σου έλεγα, του κοινοβουλίου. Ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές αποδοκίμαζαν τον κύριο Κυριαζίδη. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια. Έτσι, η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γεωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην Ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για εκείνη τη φράση του.
12: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών οι οποίοι ήταν παρόντες στην Ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
0: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη.
13: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προφάσισε να καταδεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
14: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό. Τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητο.
15: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
14: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
0: Τώρα, μετά από μια μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
12: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα. Και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
0: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
16: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
0: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
17: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
18: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία, και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
16: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
0: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
3: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου, και πρόκειται για ένα σορτσάκι το οποίο φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της από την άφηξή της στην Ελλάδα, εξετάζοντας αν ταξίδεψε μαζί με άλλο πρόσωπο ή μόνη της, με το ποιους συναντήθηκε και ποιες μετακινήσεις πραγματοποίησε. Όλα αυτά, οι επικοινωνίες δηλαδή, το αν ήρθε μαζί με κάποιον άλλον, είναι καθοριστικά, όπως καταλαβαίνεις, για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, για να δούμε τελικά πώς κατέληξε νεκρή αυτή η γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Να θυμίσω ότι ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού, διότι το ιοειδές σωστό βρέθηκε ακέραιο και ανέγκυχτο. Δεν μπόρεσε να αποκλείσει όμως το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Εξ αρχής το λέει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο έχει και την έρευνα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες, Ελισάβετ, να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί θα χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες. Είναι δεδομένο αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ότι η διαδρομή της θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς κατέληξε στη βαλίτσα.
0: Τώρα πάμε και στην υπόθεση της Σύρου και στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μετά τις απολογίες τους, η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη πόρους. Ωστόσο, είχαμε διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για τον κυρίως κατηγορούμενο.
3: Ναι, για τον 41 ετών εργολάβο υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτητας και του εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκησή του. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και η οριστική απόφαση για την κράτησή του ή όχι αναμένεται να ληφθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να θυμίσω ότι η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκησής του, ωστόσο ο εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη και είχε προτείνει να αφαιθεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, και μέχρι τότε θα κρατηθεί προσωρινά. Τώρα, οι έρευνες των ανακριτικών αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό και ειδικά τα κρίσιμα 7 δευτερόλεπτα από το βίντεο ασφαλείας από τις κάμερες, στο οποίο πρέπει να δούμε ουσιαστικά, πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς δέχθηκε και η διασώστρια την μοιραία μαχαιριά.
0: Αν ήταν μέσα στο σπίτι ή αν ήταν από τη στιγμή που σταματάει το βίντεο και μετά, δηλαδή την ώρα της καταδίωξης στα στενάκια.
3: Ακριβώς, γιατί αυτό ενδεχομένως να αλλάξει και τις κατηγορίες. Τώρα, ο 41 ετών εργολάβος υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο ουσιαστικά ότι τη μαχαίρωσε με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για να κόψει τυρί. Είπε ότι η διασώστρια στόχευσε αρκετά αρχικά την σύζυγό του. Mm-hmm. Ότι πήγε έξω από το σπίτι, ότι αρχικά κρυφάκουσα έξω από την πόρτα για να δει αν ακούγονται ομιλίες. Εκείνη την ώρα όμως ο ίδιος έτρωγε και δεν μιλούσε με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του, οπότε και εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί. Και είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια, γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονη συντρόφου του, αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια, ναι, είναι στην πλάτη και τρύπησε πλάτη, τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη. κάποια γνωστή του και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 37 λεπτά μετά τις 2, επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ιαπωνία, όπου μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, 18 πλέον οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες, 35.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, Τζέννη Κρυθαρά.
1: Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο αμέσως μετά το σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νομό Κουμαμάτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε γέφυρες και κεταμένες κατολισθήσεις, οι οποίες απέκοψαν την πρόσβαση σε οδικά δίκτυα, ακόμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας.
2: Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε στην πόλη Κουμαμότο, δηλαδή νότια του Κόμπε και της Οζάκα. Είναι η ίδια ρηξιδική δομή την οποία την είχαμε μελετήσει στο Κόμπε το 1995. Αυτή λοιπόν η δομή έδωσε το σεισμό των 7,1 βαθμών και βλέπουμε ότι οι ζημίες ουσιαστικά περιορίζονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες. Δεν έχουμε καταρρεύσει πολλές κατοικιών, επειδή υπάρχει η γνωστή ρηξιγενή ζώνη εκεί του Κόμπε. Ο αντισεισμικός κανονισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημιές. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
0: Τώρα πάμε, Τζέννη, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες.
1: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε στήρες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γαδιά πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά στη Ροτ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες, λόγω των συνθήκων αυτών, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν πολιτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέατρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν κενώσει τα θέατρα που είχαν καταλύσει.
0: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΩΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ελισάβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως το δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας ταξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει. Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελισάβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας ταξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρεση του πληθυσμού, στη δημοσιονομική πίεση των ταξιδιωτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει όσα προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωμα σταξιδότησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική σταξιδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε ολόκληρους τους κλάδους, σε όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις και αντί να αυξάνεται συνέχεια το αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας σταξιοδότησης να καταργηθεί όπου υπάρχει υποχρεωτική σταξιοδότηση.
0: Για την πρόταση αυτή του ΟΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
4: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ που σέρνει το χορό για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
5: συνταξιοδότησης. Ναι.
4: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις υποαναθεώρησης διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΟΣΑ τι προτείνει, να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού. Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
0: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική η συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της Δημοτικής Αρχής προς τους Δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 Δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 Δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκων.

0: Μόραλη, Νέα Σμύρνη ο κύριο Κουτελάκη, ο πρώην δήμαρχο Καλυμπίων Πέτρο Φιλίππου, ο πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ ο Γιώργο Καβαθά και ο πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο δήμαρχο Αθηνών βεβαίω, ο κύριο Δούκα αλλά και ο κύριο Κουρέτα. Τέλο, να σα πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χάρη Δούκα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, τη οποία καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτο που σχεδιάζει πολιτικέ πίσω από τι πόρτες και μάλιστα τις απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
2: Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση. Ζητά ένα διαφορετικό κράτος. Ζητά νέους θεσμούς. Ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
1: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
3: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τηλεφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
1: Επέδειξε ψυχραιμία.
3: Ψυχραιμία. Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μεευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένο στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, όπου οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
4: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα στα 2 πρώτα λεπτά, κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τώρα τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί βέβαια η φίλη της είχε πανικοβληθεί, ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκτη, ότι ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος, τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
1: Συγχαρητήρια στον οδηγό που παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σόοι και αρτιμελοί στο νοσοκομείο. Τώρα αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος Αόρατος Ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
5: Ναι, Ελισάβετ, στις 7:30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών Προσβασίων διασημότητα στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε δύο από τους πλέον

0: εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμισμένες υποδομές υγιεινής. Στην αρχαία αγορά αναβαθμίζονται οι υποδομές υποδοχής του κοινού, αναδεικνύεται η οδός Παναθηναίων και συνδέονται τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο διαδρομών και σημείων πληροφόρησης.
1: Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
3: Ναι, για την ΑΕΚ, σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, επισημειοποιώντας την συνεργασία της με το διεθνή Κροάτι μέσο Λόβρο Μάγερ. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
4: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsunspor, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
3: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γουστάβο Σα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Σα αγωνιζόταν στην πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικός με την εθνική ελπίδων της χώρας του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτιση της Premier League Hull. Ο διεθνής πορτιέρο υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας, μεταβαίνει στην Τουρκία όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στην Νότιχαμ Φόρεστ για να ολοκληρωθεί και σήμερα η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους.
2: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Συνεχάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
5: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο εκ μέρους της πολιτείας και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
3: Στο μπάσκετ, εκτός έδρας, θα ξεκινήσει η υποχρέωση του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια, με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
3: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Ινφαντίνο όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις εθνικές ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, Το φαντ αυτό είναι ο Τζοσουά Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που
2: ηγείται της εταιρείας. Θα βρεις κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.
3: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλων.
1: Ο καιρός.
2: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
6: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένιση, από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα, μικρή εξασθένιση των ανέμων στα 6 με 7 αμποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά και η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις υπηρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και, και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον Εβοϊκό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότεροι στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νότιο-ανατολικούς ανέμους στο Θερμαϊκό, μόλις 3 με 4 μποφόρ, και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο, με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, το Σάββατο το απόγευμα.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Ψυχικό.
1: Real FM.
2: Διαβάζουμε στο real.gr: Κυψέλη, ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα. Και στο ενικός.gr: Ισπανία, οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές για τον τερματισμό της πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη, λέει ο Σάντσεθ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και...
1: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό, με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: όταν χαράζει, ξεχνά ότι ήμουν και γίνομαι.
1: 95,1

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Φοβορείς φέρεις, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Vamos.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σήμερα. Σώζουν εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
0: Ρούση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Μέχρι στιγμής έχουν ακοινωθεί 6 οικισμοί, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην Αγία Τριάδα Λασιθίου και οι πολίτες κλήθηκαν με μήνυμα το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη διεξαγωγή διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της στα Ηνωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Νέο ράλι σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα $88 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7%.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που αγωνιζόταν στην Νότιχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει την καριέρα του ο 20χρονος μέσος Αντώνης Παπακανέλος με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Επίσης οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
13: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα σας. Κάτσε να χαμηλώσω και τα ακουστικά, διότι ο Παγάνης ακούγεται αυτά, τα έχει στα αυτιά του τόσο δυνατά. Απίστευτο. Εδώ αυτά. Πρέπει να ακούγεται, στην Κηφισίας πρέπει να ακούγαμε. Αλήθεια. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 11 λεπτά μετά τις 7. Πήγαν από βράδυ Τετάρτης. Εντάξει, είπαμε ρε Παρδάλη, συνήθισε επιτέλους, απόγευμα. Τετάρτη δεν είναι. Δηλαδή έχω χάσει και τις μέρες, δεν έχω χάσει μόνο τις ώρες, έχω χάσει και τις μέρες. Λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης, 29 έχει ο μήνας. Και απόψε θα πορευτούμε, με τη βοήθεια του Θεού έως τα μεσάνυχτα. Δεν έχω ακόμα να σας πω κάτι για την άλλη εβδομάδα που θα περιμένετε. Γιατί μου αμέσως ήρθανε με το που ξεκινήσαμε δύο μηνυματάκια τι γίνεται την άλλη εβδομάδα. Κάθεστε ρε παιδιά, ακόμα είμαστε στα μισά αυτής. Λοιπόν, υπομονή. Δύσκολη μέρα η σημερινή, δύσκολη νύχτα η χτεσινή. Με τη φωτιά στην Πάρο και σήμερα τραγωδία στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 11 μποφόρ. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Έχουν εκενωθεί οικισμοί. Στην Κρία Βρύση είναι δύο νεκροί πυροσβέστες. Η φωτιά τουλάχιστον μέχρι πριν από μία ώρα και για ανεξέλεγκτη. Έχουμε μία μεγάλη φωτιά και στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, όπου και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι και έχουμε και εκεί μήνυμα από το 112 για εκένωση. Πρέπει να σας πω ότι για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες 8 μποφόρ. Μην κοιτάτε τώρα τις ρηπές που λέω εγώ. Οι ρηπές είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τη μορφολογία του εδάφους, το μικροκλίμα που λέμε, γιατί μάθαμε, γίναμε. Λέγαμε παλιά, δεν υπήρχε παλιά, δεν ξέραμε τι είναι το μικροκλίμα, το μάθαμε όταν θρηνήσαμε τους νεκρούς στο μάτι. Μάθαμε για το μικροκλίμα. Γίναμε ειδικοί όλοι. Τέλος πάντων, δύσκολη μέρα θα είναι και η αυριανή, λένε. Και θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από Δευτέρα. Μάλλον από Δευτέρα θα έχει καύσωνα, ενδεχομένως χωρίς αέρα. Νωρίς όμως ακόμα. Ο δορυφόρος κατέγραψε τους καπνούς της φωτιάς από το Ρέθυμνο. Ταξίδεψαν οι καπνοί στην καταγραφή του δορυφόρου, γιατί προφανώς ταξίδεψαν και περισσότερο, 100 χιλιόμετρα. Απίστευτο. Φανταστείτε πόσο δυνατός είναι ο άνεμος. Λοιπόν, έχει φωτιές πολλές και η Τουρκία, πρέπει να σας πω. Στα νότια και στα δυτικά παράλια, και έχει μεγάλη μάχη των πυροσβεστών στα Μούγλα. Πάνω από 1000 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι μαζί μας απόψε στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Θα προσπαθήσουμε, λέω, γιατί δεν είναι εύκολο με τις παρούσες συνθήκες, να δούμε λίγο, γιατί πριν ο Γιώργος είδε τι συμβαίνει στην Πάρο, να δούμε λίγο τι γίνεται στο Ρέθυμνο, αν έχουμε την ευκαιρία μετά τις 7.30. Θα έχουμε και πάλι απόψε τον κύριο Ριζό, έχω ερωτήματα από χτες δικά σας και μπορείτε να στείλετε και καινούργια, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της ενέργειας, καυσίμων, ρεύματος κτλ. Διότι είδα και τα ρεπορτάζ χτες, παίζει πολύ το θέμα, και έτσι όπως πάει η κατάσταση με τη Μέση Ανατολή δεν είμαι πολύ σίγουρος για το που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Ενδιαφέρον βλέπω στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, αλλά η Τουρκία ούτως ή άλλως τα γιώνει όλα, δεν έχουμε λέει κοινό έδαφος γυαλί στην Κύπρο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανένα σχέδιο μπορεί να αποδώσει μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατεχόμενων.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας τα δείξει η ζωή. Τι είναι Παρασκευή, είναι κύριος Λευτέρης. Μου έχει στείλει μήνυμα με τρολάρι, μου λέει Παρασκευή είναι. Εντάξει. Άρα όλοι δεν δουλεύω. Μην έχετε, μην παραπονεθείτε. Καλώς τον, λέει η κυρία Αρετή. Καλώς την κυρία Αρετή. Ποιοι τραγουδούσαν τη διασκευή? Ποιος? Γιώργης Χριστοδούλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη, μάλιστα. Χριστοδούλου και Μπάμπαλη. Το Χριστοδούλου για να μην λυθεί. Γιώργης, ναι, δεν μου λέει κάτι. Σίγουρα θα το ξέρω. Την Μπάμπαλη την ξέρω γιατί είναι πολλά χρόνια στο... Ναι. Είναι σίγουρα θα το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Την Μπάμπαλη την έχω δει και στα ΜΑΤ. Εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το Γιώργη Χριστοδούλου δεν μου λέει. Λοιπόν, είπαμε στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεύτερη μέρα προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου χωρίς αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι να πάω στο φαρμακείο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, μου έλεγε σήμερα φαρμακοποιός ότι κάποια φάρμακα που είναι σε έλλειψη, όταν έρχονται, επειδή υπάρχει πάντα μια πελαδιακή σχέση, αν και κανονικά δεν επιτρέπεται, μου λιβάζουμε ένα κουτάκι στην άκρη για έναν άνθρωπο που τον έχουμε πελάτη 25-30 χρόνια. Βέβαια, λέει, αν δεν εμφανιστεί μέσα σε 2-3 μέρες, εννοείται θα το δώσουμε. Τον παίρνουμε, λέει, και ένα τηλέφωνο και του λέμε, κοίτα, ήρθε. Αν δεν έρθει σε 2-3, θα το δώσουμε. Αλλά για ορισμένα σκευάσματα η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ μπορεί, υπάρχουν φάρμακα τα οποία τι γίνεται και δεν έχουν γενώσιμο και δεν μπορεί να στα συνταγογραφήσει, μπορεί να σου δώσει δηλαδή τρίμηνη, αλλά ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να δεσμεύσει το κουτί που το έχει ανάγει κάποιος άλλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει γενώσιμο για τον επόμενο μήνα το δικό σου. Έχεις για αυτό το μήνα. Από τη στιγμή που άλλος δεν έχει εναλλακτική, πρέπει να του το δώσω, γιατί δεν παίζουμε με την υγεία. Κατά τα λοιπά πάμε τέντα όμως, έτσι. Σούπερ. Εγγένεια, νοσοκομεία, εθνικά συστήματα. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Τέλος. Θα μου πείτε, δηλαδή τι θες να πεις, ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Όχι, δεν λέω αυτό. Επισημαίνω κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε το 2026 να παρατηρούνται. Δεν γίνεται το 2026 ασφαλισμένος με μηδενική συμμετοχή, θα το λέω κάθε μέρα, να πληρώνει συμμετοχή γιατί παίρνει το πρωτότυπο. Και γιατί παίρνει το πρωτότυπο και όχι το γενώσιμο? Γιατί το γενώσιμο είναι σε έλλειψη. Κύριε Φταίω, μηδενική δεν είναι η συμμετοχή μου? Μάλιστα. Έχεις γενώσιμο να μου δώσεις? Όχι. Άρα ποια είναι η υποχρέωσή σου? Δεν είναι η υποχρέωσή σου να με καλύψεις? Είναι. Να με καλύψεις λοιπόν με τους ίδιους όρους, με το φάρμακο που έχεις διαθέσιμο. Είναι το πρωτότυπο? Μάλιστα. Φταίω εγώ? Όχι. Γιατί να το πληρώσω? Νίκο, λέω κάτι παράλογο? Ναι, υπάρχει, πρόσκληση. Υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί το άκουσα και αυτό σε μια κουβέντα που έκανα σήμερα. Υπάρχουν, μου λένε, ασθενείς οι οποίοι, ενώ υπάρχει το γενώσιμο, θέλουν το πρωτότυπο γιατί το παίρνουν 20 χρόνια και θεωρούν ότι αν αλλάξουν φάρμακο, που δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα είναι και το γενώσιμο και το πρωτότυπο, δεν θα πάνε τόσο καλά όσο καλά τους έχει ρυθμίσει το πρωτότυπο. Ψυχολογικός παράγοντας. Σεβαστός. Δεν έχει καμία ισχύ. Πλασίμπο είναι. Καθαρά. Αλλά εκεί αναλαμβάνεις την ευθύνη και λες, δεν θέλω να μου δώσεις το γενώσιμο, θα πληρώσω το πρωτότυπο.
Όταν όμως δεν έχεις να μου δώσεις το γενόσημο, δεν το έχεις, δεν υπάρχει στις αποθήκες, είναι σε έλλειψη και υποχρεωτικά μου δίνεις το πρωτότυπο, για ποιο λόγο με βάζεις να πληρώσω? Δώσ' μου άλλη επιλογή. Δώσ' μου άλλη επιλογή. Φουλ αδικία. Φουλ αδικία. Φουλ αδικία. Γεια σου ρε real blogger. Τα ΟΗΕ. Δεν τα κατάφερω ανάν. Δεν πιστεύω προσωπικά κανένας Γκουτέρες ότι θα τα καταφέρει, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τους, με τους Κυπρίους. Εδώ σου βλέπεις ότι αντιδρούν οι Τούρκοι. Ποιοι οι Τούρκοι, που υποτίθεται δεν έχουν σχέση με τα κατεχόμενα, που υποτίθεται άμεση σχέση έχουν. Γιατί είναι... Γεια σου ρε πικό πικό. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Έπεσε με αλεξίπτωτο. Γεια σας κυρία Γιώτα. Α, δεν ξέρω κυρία Γιώτα μου, δεν έχω εντρυφήσει τόσο βαθιά στο στα τον on demand. Τώρα λογικό είναι, τι να έχει on demand 5 ώρες εκπομπή. Είπαμε. Καλοκαίρι είναι, μουσικούλα.

0: 95,1.
1: Εντάξει, στο οι κανονικές. Τη Δευτέρα ήταν αυτά τα επικουρικά, τα αναπηρικά και τα ό,τι είναι τέλος πάντων. Σήμερα είναι πέφτει το χρήμα, εν πάση περιπτώσει, σήμερα. Πώς θα σας το πω. Αυτό το οποίο θα κρατήσει όσο κρατήσει. Με καταλάβατε. Ευχαριστώ. Εδώ λέει υπάρχουν φάρμακα λόγω rebate και clawback, ενώ σταγογραφούνται υποχρεωτικά. Ο ασθενής θα πληρώνει 100% την αξία. Εντάξει, ναι. Απλά ρε παιδί μου, εγώ έβαλα τώρα ένα θέμα. Σωστό είναι αυτό που γράφεις, προς το πω χαρά. Απλά εγώ έβαλα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν βρίσκω και λόγια, δηλαδή έχω αρχίσει και με αυτά που γίνονται, έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα ελληνικά μου. Τι μου έχουν βάλει εδώ? Α, αναφορές, μάλιστα. Real taste and style, μάλιστα. Διαγωνισμός, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, 3 λεπτά έχουμε για να φύγουμε για διαφημίσεις. Να βάλουμε τραγουδάκι. Πώς το βλέπεις, Νικό? Ενδιαφέρουσα πρόταση.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρύα Βρύση. 17 άτομα απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Νέο μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 7 οικισμοί ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Στυλιανέ, το έχω μεταφέρει, το ελέγχουμε. Νικόλα, ο συνονόματός σου έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να παίξει αμέσως μετά τους τίτλους του τραγούδι.

0: Εδώ προσπαθούμε με την κυρία Ειρήνη να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ, να δούμε γιατί στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο, υπάρχει ζήτημα τεράστιο στο Νότιο Ρέθυμνο, και προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, να δούμε και γιατί, ας πούμε, μιλάει τώρα η κυρία Ειρήνη απ' έξω και για να βγει κάποιος, και της λένε τώρα τρέχουμε, είμαστε σε κατάσταση πανικού και κάνουμε και μια διαχείριση τηλεφωνική. Είδες ρε Γιάννη, επειδή λόγω της πανσελίνου μας έχει πιάσει η ερωτική διάθεση, είναι απόψε, είναι το η πανσελίνος του ελαφιού, είναι που επειδή τους μεγαλώνουν τα κέρατα. Εμείς πάλι δεν έχουμε τέτοια θέματα, άμα βγούνε βγήκανε, δεν έχει μικρά μεγάλα. Κύριε Διονύση, δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό που μου λέτε. Το έχω διαβάσει, αλλά δεν έχει έρθει επίσημο. Ποια ακριβώς λέει πράγματα και σε ποιον τομέα έχουν βελτιωθεί? Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσαπάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Το είπα σωστά, κύριε Τσαπάκο, σωστά το είπα. Γεια σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ. Πώς,
1: πώς... Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλά φουφόρ.
0: Ναι.
1: Δείξες, δυστυχώς τα αέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Α, δεν έχουμε ένα αέρια.
1: Δεν έχουμε ένα αέρια. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν πώς πάρουν.
0: Ναι.
1: Και παλέμουν με τεπίγες δυνάμεις. Ίσως το αέρας πέσει.
0: Ακούγεται ο αέρας και από το τηλέφωνο σας.
1: Ακούγεται.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς είχαμε ένα 20 μάρκα σαν και προσθέτες και από εκεί πέρα πηγαίνουμε πρώτο μέλημα την αφόπη ζωή και μετά τα όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Τσαπάκο, τι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ποια είναι για τις επόμενες ώρες?
1: Δυστυχώς αφαέρα και θα έχουμε για τις επόμενες μέρες. Θα δω και θα την εισπυράμε μας το Σάββατο.
0: Α, να πάει τόσο πολύ ο αέρας, ε? Η ενίσχυση των δυνάμεων είναι μόνο από Κρήτη ή στέλνουν και οι...
1: Προς το παρόν
0: από Κρήτη. Υπάρχει πρόβλεψη, γνωρίζετε αν θα έχουμε δυνάμεις και από άλλες περιοχές και από Αθήνα, γιατί βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
1: Όπως και θα μας ενισχύσει.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και αέρια, δηλαδή που δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του αέρα. Μάλιστα. Είναι κοντά σε οικισμούς, σε κατοικημένες περιοχές, τα Ρεφωτιά.
1: Ναι, γεννωθήκαν οικισμοί.
0: Ναι.
1: Προληπτικά γεννωθήκαν οικισμοί.
0: Εσείς έχετε εικόνα για καταστροφές, δηλαδή για σπίτια που έχουν καεί?
1: Δεν είναι η ώρα της αποτύπησης.
0: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι προς Θεού. Απλά αν έχουν περάσει μέσα από οικισμούς.
1: Από οικισμούς. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Να σβήσει φωτιά, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Τσαπάκο. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Εντάξει, τώρα προφανώς ο άνθρωπος είναι στο. Μάχης. Λογικό. Ευχαριστώ, κύριε Ειρήνη. Λοιπόν. Δύσκολο. Προσέξτε εδώ. Για να καταλάβετε. Διαβάζω, 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν από πλευρά του λιμενικού, πριν ήταν 17. Προσέξτε τώρα, πώς λειτουργούμε. Καίγεται η Πάρος, καίγεται το Ρέθυμνο, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών, καίγεται η Λέσβος. Έχουμε προειδοποίησεις, ισχυρούς ανέμους κτλ. Δεν θα πω το όνομα. Και στέλνει ένας ακροατής μήνυμα. Βγαίνει, ας πούμε, άνθρωπος που, εντάξει, έχει ένα θεσμικό ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μετράνε θεσμική ρόλη. Εδώ τώρα είμαστε, πρέπει να σβήσει φωτιά. Και στέλνει ακροατής μήνυμα. Αφήστε να μας δροσίσει ο αέρας. Αμάν πια με τις φωτιές. Κάτι άλλο δεν μπορείτε να πείτε? Αγαπητέ φίλε, ακούστε να δω. Και σας το λέω με, πραγματικά, με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη. Δεν είναι ο Real FM για σας. Δεν κάνει να ακούτε Real FM. Βρείτε ένα άλλο ραδιόφωνο που παίζει μουσική. Βρείτε ένα ραδιόφωνο που τώρα να λένε για παραλίες. για ηλιοβασιλέματα. Επιτρέψτε μου, όταν έχεις φωτιές που κατακαίνε περιουσίες, όταν έχεις δύο ανθρώπους, δύο πυροσβέστες νεκρούς, όταν έχεις το λιμενικό που δίνουν οι άνθρωποι ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν από τις παραλίες κόσμου, θέλετε εγώ να συζητάω για τον αέρα που μας δροσίζει? Αλήθεια. Όσο καιρό μ' ακούτε, όσο καιρό, μέρες, μήνες, χρόνια, έχετε πάρει, έχετε καταλάβει ότι αυτή είναι η δουλειά μου? Καλό κύριε Γιάννη να μην σβήσει στη θάλασσα η φωτιά, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθινο, αλήθεια είναι. Εγώ, κύριε Μιχάλη, μισό λεπτό. Το διαχρονικό κλισέ, πρώτα η ανθρώπινη ζωή, αλλά να καεί η γη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα διαχρονικό κλισέ που να έχει μέσα το πρώτα η ανθρώπινη ζωή, αλλά να καεί η γη. Προφανώς η προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αλλά άμεση προτεραιότητα για να συμβεί αυτό είναι να σβήσει η φωτιά. Για να μην έχουμε και καμένη γη, να μην έχουμε και καμένες καλλιέργειες, να μην έχουμε και καμένες περιουσίες και σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τώρα τα περί εσκεμμένου, επειδή είχαμε και μία κουβέντα χτες εδώ με ένα-δυο ακροατές. Τα περί εσκεμμένου, ακούστε. Εγώ έχω πει ότι υπάρχουν περιοχές που κάηκαν και δεν αναδασώθηκαν. Σε μία ενεξελίξη φωτιά, εγώ δεν θα πω ούτε για εσκεμμένα,

0: 95,1.
1: Για όλες. Και ξαναλέω, αν δεν μου δώσει η πυροσβεστική επισήμως ενημέρωση, δεν πρόκειται να μεταφέρω είδηση. Τέλος.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 54-55 λεπτά μετά τις 7. Ρε Θοδωρή μου, δεν βαριέμαι. Έτσι κι αλλιώς λέει, καμένη είναι η ελληνική γη και μόνοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Εμείς με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας, αξίζουμε ό,τι έχουμε. Ναι, αλλά κάποτε πρέπει να τα αλλάξουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Έτσι θα πάμε. Κάθε χρόνο τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια τα λέμε. Αγαπητέ κύριε Στυλιανέ, είναι όσο βασανιστικό είναι για εσάς, είναι και για μένα, πιστέψτε με. Θα το μεταφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Οι φυσικές καταστροφές μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη, θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε, νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοι μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό. Οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενιές. Οι λέει θα πρέπει να κάνουν συμφωνία, τέλος οι αμυντικοί εξοπλισμοί. Κύριε Βαγγέλη, μόνο πείτε μου τι ώρα να βάλω ξυπνητήρι, να το χάσω. Για να κάνουμε λέει χρήση των πόρων για να διαχειριστούμε την οικολογική καταστροφή όσο δυνατόν. Άμα παίρνουμε, άμα κάνουμε εξοπλισμού, φορτώνουμε σε εξοπλισμούς, όλα τα άλλα είναι καλά. Δεν υπάρχει λέει περίπτωση να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι εδώ. Οπότε λέει οι ελίτ εξοπλίζονται για τα συμφέροντα τους. Έχουν ασφάλεια εναντίον ανθρώπων. Η φύση έχει διαφορετική λογική όμως. Σωστό. Ρε Γιάννη μου, μη μου κάνεις μαθήματα για τα αναδασωτέα, γιατί θα σου κατεβάσω λίστα με περιοχές που είναι αναδασωτές και δεν έχουν αναδασωθεί. Κάνε μου τη χάρη. Κύριε Κώστα, δεν είναι η Αγία Γαλήνη ο παραδοσιακός τουριστικός οικισμός που πρέπει να σώσουν. Είναι όλη η περιοχή που καίγεται και που είναι ο τουριστικός οικισμός, που είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός οικισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κριτήριο δεν είναι αν είναι τουριστικός προορισμός ή κάτι άλλο. Κύριε Διονύση, δεν ήταν για σας το σχολείο μου. Για το σχολείο σας το κατάλαβα, για άλλον ακροατή πήγαινε αυτό με τον αέρα. Δεν είναι για σας. Τελικά λέει έχουμε ντρόν και δορυφόρους για τις φωτιές. Ντρόν έχουμε. Που επιβλέπουν και... Δεν ξέρω τώρα για την περιφέρεια πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά στην Αττική και πέρσι δούλεψε καλά, νομίζω και πρόπερσι και φέτος μέχρι στιγμής έχει δουλέψει καλά. Τώρα, αν καλύπτεται και η περιφέρεια, δεν ξέρω. Οι δορυφόροι τι να κάνουν. Εδώ δεν έχουμε δορυφόρους για τη μετεωρολογία. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, δεν έχουμε δορυφόρους. Ντρόν έχουμε. Άλλο όμως είναι το ντρόν. Το ντρόν σε προειδοποιεί για την φωτιά ενδιγενέστης, ώστε να είναι πιο έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και όλων όσοι επιχειρούν. Ο δορυφόρος είναι άλλος ο ρόλος του. Γιάννη, όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία θα σου πω τι συμβαίνει και πόσο είναι παρανόηση που μου λες, γιατί δεν είναι καθόλου παρανόηση για κάποιες περιοχές. Καθόλου παρανόηση δεν είναι. Μην επιμένεις τώρα, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις, έχει να κάνει με το ξεπούλημα. Άστο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: καθά, δεξιά!
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό το καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Το πύρινο μέτωπο είναι σε εξέλιξη με κατεύθυνση προς την Αγία Γαλήνη, όπου εστάλει μήνυμα στους πολίτες να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, όμως οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα ενέργεια μέσα, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ υψηλός είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος, έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της Ενωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα 88 δολάρια το βαρέλι.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το Europa League. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως είπε, είναι ικανός να δείξει ό,τι δείχνει σε κάθε μάτς και σε κάθε προπόνηση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα. Προσπαθούμε να βρούμε και στην Λέσβο να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα και έλεγα ότι χωρίς επίσημη ενημέρωση δεν πρόκειται να πω κάτι. Υπάρχει άλλος ένας πυροσβέστης που έχει χάσει τη ζωή του, ωστόσο από την πυροσβεστική μας έχουν ενημερώσει, ενημερώνουν δηλαδή όχι μας όλους, άπαντες, ότι δεν επιχειρούσε, ο άνθρωπος έχει πεθάνει από ανακοπή. Αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Και δεν επιχειρούσε σε κάποιο πεδίο. Οπότε δεν μπορεί να αθρηστεί με τους δύο νεκρούς, τους δύο ανθρώπους στο, και είναι και σε άλλη περιοχή, έτσι δεν είναι στο Ρέθυμνο. Δεν μπορεί να συνδεθεί ή να αθρηστεί με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, που ήταν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Έτσι, εφόσον η πυροσβεστική δίνει παθολογικά αίτια, και ότι για το παθολογικά αίτια επίσης αν επιχειρούσε προφανώς και παίζει ρόλο, αλλά ότι δεν ήταν σε επιχείρηση κατάσβεσης είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό και δεν λέω κάτι, εντάξει, για να μην έχουμε ζητήματα. Ακροκεντρό έχετε στείλει μήνυμα σε λάθος εκπομπή. Δεν νομίζω, κύριε Σταύρο, ότι έχει να κάνει ούτε με τον Τραμπ ούτε με τίποτα. Κύριε Ηρακλή, εσείς αναφέρεστε στο απολυθωμένο δάσος. Λοιπόν, το απολυθωμένο δάσος, παρά το ότι ήμουν 14 μήνες, σχεδόν 15 μήνες στο νησί Φαντάρος, προς το τέλος κατάφερα να πάω να το δω, γιατί δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δηλαδή ακόμα και στη σκάλα Καλονής όταν κατεβαίναμε, που ήταν, Καλονή ήταν το στρατόπεδο και η σκάλα ήταν, ας πούμε, το χωριό, η παραλία, βγαίνανε μεικτά και μας κυνηγούσαν και πέθανε καμπάνες. Αν σε πιάνανε δηλαδή εκτός μιας ακτίνας, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήτανε, και δεν είχες φύλλο πορείας για μετακίνηση λόγω άδειας ή κάτι άλλο, χτυπάγανε καμπάνες της εκκλησίας κανονικά. Οπότε το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο πήγα και το είδα σχεδόν λίγες μέρες, είχε έρθει η μετάθεσή μου, και πια δηλαδή δεν ασχολιόμουν, δεν ασχολούνταν και εκείνοι μαζί μου μετά από 14-15 μήνες. Αλλιώς δεν θα μπορούσα. Ό,τι είδα στη Μυτιλήνη πέρα από την Καλονή, το είδα τον τελευταίο μήνα που ήμουν εκεί. Γιατί δεν έφυγες. Σας λέω, κατεβαίναμε στη σκάλα, εξοδούχοι, για ένα καφέ κάπου να φάμε κάτι, και πέφτανε καμπάνες. Βγαίνανε μεικτά και καλά το χειμώνα. Εντάξει, κάνανε και λίγο τα στραβά μάτια, γιατί τώρα πού να πας το χειμώνα. Σε μια καφετέρια θα κλειστείς, ένα σουλατζίτικο, να δεις καμιά μπάλα εκεί, τέλος. Το καλοκαίρι όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, τόση παραλία, θες να ράξεις μια ώρα, να ρουφήξεις λίγο ήλιο, να ηρεμήσεις το μυαλό. Δεν είχε. Λοιπόν, αυτό που έχετε στείλει, το κράτος υποκατοχή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Και δεν μπορώ για να το διαβάσω, είναι τεράστιο. Δεν είναι θέμα λογικό. Δεν είναι τα επιχειρήματα, και τα δικά μου επιχειρήματα είναι λογικά. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα μου πεις, να σου πω, πότε θες την Παρασκευή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να την κάνουμε. Να έχω φέρει τα στοιχεία μου και να σου πω ποιες περιοχές που ήταν αναδασωτές δεν έχουν αναδασωθεί, και να δούμε τι έχει γίνει. Και όταν σου δώσω αυτά τα στοιχεία, κράτα τα, γιατί δεν τα έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κράτα τα, μελέτησέ τα, δες αν είναι έτσι όπως τα λέω, και έλα μετά να μου πεις ότι εκεί έχεις δίκιο και έχεις άδικο. Μανώλη λέει, αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης. Πότε? Έχετε κάνει λάθος, κύριε Κώστα, στον τόνο, στη λέξη πότε, και έχετε βάλει και ερωτηματικό. Αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης, ποτέ. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως πάει, να το, τώρα το δίνει και η ΕΡΤ, νεκρός αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Εντάξει. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν ήθελα να πω κάτι πριν να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εφόσον το δίνει η πυροσβεστική με αυτόν τον τρόπο, μπορώ και εγώ να το μεταδώσω πλέον χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι μπορεί να έχει γίνει και τι μπορεί να μην έχει γίνει. Με όσα λοιπόν σας έλεγα, κύριε Κώστα, γίνονται στο στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπω αποκλιμάκωση και είδατε στην ισιωτική χώρα 2.25, 2.30, 2.40. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Ελάτε, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Για δώστε μας μια εικόνα. Το Ρέθυμνο νομίζω είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή εξίσωση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές.
1: Ναι, πράγματι. Πριν θα δώσω την εικόνα, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια.
0: Εννοείται.
1: Στους οικείους των ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς σήμερα έχασαν στο καθήκον τη ζωή τους. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τη χώρα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πράγματι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Περιμέναμε ότι θα έχουμε δύσκολες συνθήκες σήμερα και δυστυχώς και μέχρι την Κυριακή περιμένουμε να έχουμε δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, γιατί έχουμε το ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας, πάνω από το Γεύγιο και τα ανατολικά επιρροτικά. Η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν άνεμοι στα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που κατά τόπους ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία καθοδηγήθηκε κύρια από τον άνεμο, μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμηλή βλάστηση της περιοχής, και μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να δημιουργεί κυλιδώσεις, να μεταφέρει δηλαδή κάστρες, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, οδηγώντας σε νέες εστίες και αυξάνοντας πάρα πολύ τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούσαν στο έδαφος. Δορυφορικά, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι η πυρκαγιά να διατηρεί γενικά την έντασή της, αν και λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι παραμένει ακόμη αρκετά ενεργή, με την εξάπλωσή της να λαμβάνει χώρα κυρίως σε αυτό που στην περιοριστική γλώσσα ονομάζεται στα πλευρά της πυρκαγιάς, ανατολικά δηλαδή και δυτικά.
0: Πάντως, αν η πρόγνωση, κύριε Γιάνναρε, γιατί μας το είπε πριν και ο αντιπεριφερειάρχης μας, μέχρι Σάββατο τώρα εσείς λέτε μέχρι Κυριακή, αν η πρόγνωση είναι για ανάλογα καιρικά φαινόμενα για τόσες μέρες μετά, και με δεδομένο το ότι σήμερα δεν πέταξαν τα εναέρια, γιατί δεν μπορούσαν λόγω του αέρα.
1: Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει βέβαια αύριο, δεν προτρέχω, ανήμονο. Αλλά προφανώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Γιατί είναι πολλές ημέρες ενώ που οι καιρικές συνθήκες δεν δείχνουν να βοηθούν στο έργο της πυρόσβεσης.
1: Όχι, δεν δείχνουν να βοηθούν. Ήταν γνωστό, φαινόταν ήδη, θα έλεγα, από το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα πάμε σε αυτό το πυρομετεωρολογικό τύπο καιρού, που θα έχουμε δηλαδή αυτό το πολύ ενισχυμένο μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Πυρωτική χώρα. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, η οποία έχει πληγεί επανειλημμένως από παρόμοια περιστατικά πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Το επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι οι άνεμοι, τουλάχιστον σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, φαίνεται να μην υποχωρούν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή από τώρα το βράδυ και μέχρι και νωρίς αύριο το πρωί, προγνωστικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια διατήρηση της έντασης των ανέμων εκεί πέρα στα 6 με 7 τοπικά στα 8 μποφόρ, με ρηπές οι οποίες πάλι θα ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη στην περιεχόμενη υγρασία της βλάστησης, και αυτή έχει να κάνει με το ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση κάπως του ρυθμού με τον οποίο εξαπλώνει τη φωτιά. Mm-hmm. Ωστόσο, η περιοχή εμφανίζεται ιδιαιτερότερο λόγω της αλληλεπίδρασης των βόρειων ανέμων με την οριογραφία. Αλληλεπίδραση η οποία εντείνει και τις ξηροθερμικές συνθήκες. Ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία, αυξάνει τη θερμοκρασία και ρίχνει την υγρασία.
0: Δημιουργεί δηλαδή αυτό που λέμε, που μάθαμε και εμείς πια, το μικροκλίμα αυτό που είναι.
1: Δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάνναρε, μία ερώτηση ακόμα και να σας αποδεσμεύσω. Επειδή μιλήσατε πριν για δορυφόρους, έχουμε εμείς δορυφόρους που παρατηρούμε τα καιρικά φαινόμενα στο Αιγαίο? Γιατί θυμάμαι μία κουβέντα με συνάδελφό σας που μου έλεγε ότι παίρνουμε στοιχεία από έναν τουρκικό δορυφόρο για το Μισό Αιγαίο.
1: Αναφέρεστε μάλλον σε μετεωρολογικό ραντάρ.
0: Σε ραντάρ μάλλον, είναι σωστά.
1: Δορυφόρους, επειδή τους αναφέρατε, να πω ότι υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πλέον. Έχουμε τους μικροδορυφόρους. Ξεκίνησαν να στέλνουν εικόνες, αν δεν κάνω λάθος, στο ξεκίνημα του Ιουλίου. Δεν γνωρίζω δυστυχώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Τώρα δηλαδή, είναι τωρινό. Ναι, είναι
1: από
0: πρόσφατο,
1: εκεί και πέρα, ναι. Φυσικά υπάρχουν και οι δορυφόροι, οι οποίοι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι, να το πω πολύ απλά. Οπότε μπορούμε να έχουμε εικόνα για τα λεγόμενα θερμά σημεία μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά ραντάρ, πράγματι μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε με μετεωρολογικό ραντάρ την πραγματική
0: πάνω από τη χώρα.
1: Ναι, από όσο γνωρίζω, με το πρόγραμμα υγιής του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχουμε προμηθευτεί υπερσύγχρονα πλέον ραντάρ, αλλά δεν γνωρίζω αν έχουν εγκατασταθεί και αν έχουν τεθεί σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η πρόγνωση λέει για τη Λέσβο, έχετε εικόνα για πρόγνωση?
1: Η Λέσβο εντάσσεται και αυτή στο ίδιο πλαίσιο πρόγνωσης και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου. Περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες, λίγο χαμηλότερες εντάσεις ανέμου, 5 με 6 μποφόρου λιπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και εκεί δυστυχώς φαίνονται να επιμένουν οι άνεμοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, ο τουριστικός οικισμός, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό και φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη και για τη Λέσβο, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερο για την Κρήτη. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Περιμένω, λέει, με αγωνία να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ, να μην κυκλοφορούμε μαζί με την μπλέμπα στο να καθαρίζει από το στάρι. Άντε, κύριε Γιάννη, άντε με το καλό σας, εύχομαι. Κάθε καλό, τι ωραία. Εντάξει, με χιούμορ το λέει βέβαια ο κύριος Γιάννης από το Ήλιον, αλλά κάποιος θα το έχει σκεφτεί και αυτό, μην νομίζετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα πού πάνε όλοι αυτοί? Πού τι θέλουν τέτοια ώρα και μας δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση? Πού πάνε? Ω Χριστέ μου. Τζον Σμιθ, Έλληνας που ζω στην Αμερική 40 χρόνια. Είναι, ακούστε τώρα τι μου γράφει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα. Είναι, λέει, τραγικό ότι είναι είδηση. Προσέξτε, έχει δίκιο. Είναι τραγικό ότι είναι είδηση ότι τα χρήματα για τη σύνταξη έχουν κατατεθεί. Γιατί δεν έπρεπε κάθε μήνα, λέει, να είναι τα λεφτά κατατεθειμένα την ίδια μέρα? Πότε τελικά θα γίνουμε χώρα που να δουλεύει για τους πολίτες της? Προσέξτε τώρα τι λέει ο Τζον. Θα μου πείτε, ρε φίλε, ζεις στην Αμερική 40 χρόνια και μέσα κάνεις και παρατήρηση. Καλά, σωστά το λέει όμως. Γιατί λέμε, κατατέθηκαν συντάξεις. Πού είναι η είδηση? Η είδηση θα ήταν αν δεν είχαν κατατεθεί συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Το αυτονόητο δεν είναι είδηση ποτέ. Εμείς όμως το έχουμε κάνει είδηση. Ξέρετε γιατί το έχουμε κάνει είδηση? Γιατί ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάει στο ATM, να βάλει την καρτούλα και να δει ότι είναι μέσα τα χρήματα και να τα σηκώσει και να αρχίσει να πληρώνει. Σε μια κοινωνία που δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα, δεν θα ήταν είδηση. Τι μέρα είναι σήμερα? Μέρα πληρωμής. Ωραία. Είδηση. Μπήκανε στη τάξη. Όπα ρε φίλε. Και γίνεται είδηση για αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης, ο Τζον. Γιατί κάθε μήνα μπαίνουν σε άλλη ημερομηνία. Είχαν ανακοινώσει ότι θα μπουν Δευτέρα, άρα Παρασκευή βράδυ, αλλάξαν την ημερομηνία. Και ξέρετε, όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που παίρνουν σύνταξη είναι πάνω από έναν υπολογιστή και μπαίνουν στον ΕΦΚΑ και στα site για να δουν μήπως άλλαξε ημερομηνία. Όταν βγαίνει λοιπόν η ημερομηνία και βγαίνουμε και εμείς και λέμε στις 9-10 του μήνα που βγαίνει η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, Δευτέρα, άρα Παρασκευή, ο άλλος το κλειδώνει στο μυαλό του, σου λέει, α, Παρασκευή, θα μπουν τα λεφτουδάκια τα πρώτα, θα έχουμε το Σαββατοκύριακο να πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί κάθε μέρα μήπως τον ΕΦΚΑ τους καπνίσει και αλλάξουν την ημερομηνία πληρωμής. Την αλλάξανε. Για τους δικούς τους λόγους. Εγώ λέω ότι καλά κάνανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Το κάνανε Τρίτη, άρα Δευτέρα. Και επειδή, ως γνωστόν, οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε αυτή τη χώρα, δεν μιλάω τώρα για νεότερους ταξιούχους, είναι με ένα κινητό στο χέρι και ένα τάμπλετ και ένα λάπτοπ και δεν κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους παρά μπαινοβγαίνουν για να ενημερωθούν. Πήγανε κάποιοι την Παρασκευή και δεν είδα. Και στέλνανε μετά μηνύματα, παιδιά, δεν πήγανε στην τάξη. Και τους λέγαμε, ναι, άλλαξε η ημερομηνία. Πότε άλλαξε η ημερομηνία? Γιατί άλλαξε η ημερομηνία? Έχει δίκιο λοιπόν ο Τζον. Δεν είναι η είδηση ότι μπήκαν τα χρήματα. Θα έπρεπε τα χρήματα να είναι δεδομένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων συγκεκριμένες ημέρες του μήνα. Και όχι κάθε μήνα 24, 25, 27, 29. Τι είναι? Μπακάλικο. Όταν το ίδιο το κράτος πληρώνει σε διαφορετικές κάθε μήνα ημερομηνίες για τους δικούς του λόγους, ο ιδιώτης τι περιμένετε να κάνει? Ό,τι θέλει θα κάνει. Έτσι δεν είναι?
1: for forgiveness for making you cry. For making you cry.
0: Πλησιάζει, λέει, η ώρα να μας χαιρετήσει ο Τραμπ και ο φίλος του Ινφαντίνο. Καλά, κύριε Σωτήρη. Μην τρελαίνεστε. Εγώ δεν βλέπω να χαιρετάει κανένας εκ των δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δελτίωσε τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε, θυμίζω, με Διονύση Ρίζο. Έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, έχω και κάποια από χτες, και αν υπάρχει και κάτι ακόμα, βεβαίως περιμένω τα μηνύματά σας με τραγουδάκι και Διονύση Ρίζο.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς Αγία Γαλήνη και οι πολίτες απομακρύνονται προς την Πάκη. Συνολικά έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί. Σε 2 μέτωπα εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real FM.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλίνης. Καλησπέρα κύριε Χριστόφα.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ, τι γίνεται στο νησί.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα επιχειρεί το ελικόπτερο εδώ, το εναέριο είναι ακόμα, πέρα από τα όλα που επικύρωσαν. Πυροσβεστικοί εθελοντές, τα μέτωπα είναι υπό έλεγχο, αλλά έχει αναζωπυρώσεις ακόμα οι ελιές εδώ. Εντάξει, όμως είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την αρχή του πυρκαγιάς.
0: Ναι. Υπάρχει μεγάλη, είναι μεγάλη η καταστροφή στο...
1: Είναι σε ελαιόδεντρα, ακόμα δεν έγινε αποτίμηση.
0: Καλά,
1: γιατί
0: προφανώς.
1: Ακόμα σας λέω, okay, ξεκίνησε από μια περιοχή, μετά πήγε, πέρασε απέναντι στο λόφο, ήταν δύο μέτωπα έντονα, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά συνεχίζουν εδώ οι δυνάμεις και επιχειρούν. Ακούτε τώρα περνάει ελικόπτερο από πάνω μου ακριβώς.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Χριστόφα, σας παρακαλώ, έχετε εικόνα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις καιρικές
1: και
0: συνθήκες?
1: Και αύριο μας έχουν πει ότι θα έχει ανέμους και αύριο, είμαστε κατηγορία 4 εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα χρειάζεται...
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Θα είναι ναι, μάλλον ναι. Μία νύχτα η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη. Βέβαια, αν περιοριστεί φωτιά θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόφα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

37 λεπτά μετά τις 8, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συμφωνώ απόλυτα η κυρία Αναστασία με τον συνεκροατή, είμαστε ίσως η μοναδική χώρα του κόσμου όπου η καταβολή των συντάξεων αποτελεί είδηση. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, οι συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες παντού. Είναι μια από τις πολλές παθογένειες της χώρας, καμία εμπιστοσύνη εκατέρωθεν. Καμία εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος, γιατί από την άλλη μεριά τι εμπιστοσύνη. Το κράτος άμα δεν θέλει να με εμπιστευτεί. Γιατί πετάνε ελικόπτερα από πάνω. Πού κύριε Ανδρέα στον Πειραιά. Α, γιατί ακούστηκε, εγώ δεν τα άκουγα. Το εγώ τα άκουσα ότι το έμεινε, γιατί είναι στην πυρόσβεση. Μανώλη, λέει αυτός ο Κούζνερ Φαταούλας, τι τη Ριβιέρα της Παλαιστίνης θέλει να βάλει χέρι της στην Αλβανία, είναι πως αγοράζει μεγάλες εκτάσεις τώρα με τη διοργάνωση των κυπέλων της FIFA που λένε πως μπαίνει μέτοχος. Γαμπρός του Τραμπ, μιλάμε θεούλης ο τύπος. Άμα έχει χρήμα, κάτι πρέπει να το κάνει, πρέπει να γυρνάει το χρήμα. Δεν πρέπει. Γυρνάει και ξανάρχεται. Κάνει κύκλο και ξανάρχεται αυξημένο. Αυτό εννοώ, όταν λέω να γυρνάει, αυτό εννοώ. Ναι, όχι ρε παιδί μου, να γυρνάει σε λογική πλυντηρίου. Σε λογική πλυντηρίου γυρνάει ούτως ή άλλως. Κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ σε πλυντήριο, τέλος πάντων. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Το ρίχνει και ξανάρχεται. Σαν μπούμερα γίνεται. Το ρίχνει και έρχεται, φέρνει κι άλλο μαζί. Ναι, ωραίο πράγμα. Καλησπέρα, λέει Μανώλη μου, πόσο δίκιο έχει εγώ. Ο Τζον, ο φίλος που το στείλε, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ απλά συμφώνησα για τη συντάξη και τις ημερομηνίες τους. Εδώ λέει να δεις τι γίνεται. Τέλος Ιουλίου και άντρας μου δεν έχει λάβει ούτε επίδομα αδείας. Κάθε πέρσι και καλύτερα, αδελφέ. Μένουμε κοκκινιά και τη θάλασσα τη βλέπουμε από την ταράτσα. Είναι τραγικό. Κυρία Ιωάννα, δεν ξέρω αν θα σας παρηγορήσει αυτό που θα πω. Αλλά εσείς από την κοκκινιά τη βλέπετε από την ταράτσα. Εγώ από το Γέρακα, όταν πρωτοπήγα σε αυτό το σπίτι που ζω, δεν είχε χτισμένο τίποτα και έβλεπα περιφερειακή Μυτού, έβλεπα το δρόμο κανονικά. Τώρα δεν βλέπω ούτε τον Ημιτό, όχι τα ράτσα θάλασσα, ούτε Ημιτό δεν βλέπεις. Φαντάζομαι δεν αποτελεί παρηγοριά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Ειρήνη, όταν μπορέσετε, κάντε. Μάλλον έχουμε διακοπή. Ρίξε τη διακοπή για να πάρουμε και τον κύριο Ρίζο.

Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο έπαιζαν οι διαφημίσεις και λίγο τώρα στο τραγούδι, ακούγαμε εδώ με τον Νίκο ένα ηχητικό ντοκουμέντο στην ΕΡΤ. Αν δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν, που έλεγε ότι αν δεν στείλουν ελικόπτερα στο Ρέθυμνο, θα χαθούν λέει και άλλοι άνθρωποι. Είναι η κατάσταση εκεί τώρα, είναι δραματική με τον αέρα. Εν τω μεταξύ, πέφτει και το φως. Καλά, ούτως ή άλλως δεν επιχειρούσαν ενέργεια μέσα, αλλά το βράδυ η κατάσβεση πάντα γίνεται πιο δύσκολη. Ακόμα και για τις επίγειες δυνάμεις, ιδίως όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είναι και πιο επικίνδυνα και πολύ πιο δύσκολη. Ιδίως σε περιοχές που είναι δύσβατες κτλ. Εντάξει. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ δύσκολη. Θα έχουν οι άνθρωποι τώρα εμείς ή να έχουμε εμείς δύσκολη νύχτα. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Ρίζος τον έχουμε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα
0: στον Κράτη. Γεια σας.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους και τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν και δύναμη.
0: Δυστυχώς, βλέπετε τι γίνεται. Δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε κάτι από χτες, δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ωραία. Έχουμε μόνο τα θέματα που αναπτύξαμε. Συν το θέμα της, είπαμε και λίγο και για την επαγγελματική ασφάλιση, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Όπου σπέρδει να καταθέσει και νομοσχέδιο κυβέρνηση για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα. Με φορολογικές διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις για τις παροχές και για τα κεφάλαια που διαχειρίζονται τα επαγγελματικά ταμεία και με ένα άνοιγμα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να δημιουργούν προγράμματα ομαδικής συνταξιοδοτικής παροχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Σωτηρία από την Καλογρέζα. Χείρεψα, λέει, το 2012. Το 2015 τελείωσε η τριετία που λάμβανα το 70% και τώρα παίρνω το 30% σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σημειωτέων, λαμβάνω και προσωπική μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ. Γιατί εφαρμόζει τον νόμο Κατρούγκαλου που έγινε το 16 σε περίπτωση όπως η δική μου που ήταν πριν το 16 από το 12?
1: Είναι παρανόηση αυτό. Δεν εφαρμόζει τον νόμο Κατρούγκαλου σε περίπτωση της κυρίας. Οι συντάξεις κυρίας προ Κατρούγκαλου είχαν την εξής διαδρομή. Χορηγούνταν το 70% της σύνταξης για την πρώτη τριετία. Στη συνέχεια, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή έπαιρνε δικιά του σύνταξη, όπως έχουμε αυτή την περίπτωση, έπεφτε στο 50% του 70%, δηλαδή έπαιρνε το 35% ο δικαιούχος, και όταν συμπλήρωνε το 65ο έτος της ηλικίας του, ανέβαινε το ποσό από το 35% στο 70% του 70%, δηλαδή συνολικά στο 50% της μεταβιβαστής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε και το δικαίωμα, το χρησιμοποιούσαν πολλοί, πριν τον Κατρούγκαλο, να επιλέγεις ποια από τις δύο συντάξεις θα πάρεις μειωμένη, δηλαδή ποια θα υπολογίζεται ως ποσοστό και ποια θα είναι στο 100%. Δηλαδή μπορούσες να αλλάξεις και να πεις ότι αφού η σύνταξη θανάτου είναι μεγαλύτερη, να παίρνω το 100% αυτής και να παίρνω μειωμένη τη δικιά μου ή το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι το καθεστώς στους πριν προ-Κατρούγκαλο, σε αυτούς δηλαδή που έχουν που ο θάνατος του οικείου τους είναι πριν το Μάιο του 16. Αυτοί λοιπόν, λόγω της δομής που έχει πλέον το ασφαλιστικό σύστημα και της επιλογής που γίνεται, μένουν εκτός της αύξησης. Δηλαδή δεν θα πάνε στο 70% όπου θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος έχει επέλθει μετά το Μάιο του 16.
0: Ναι.
1: Προφανώς εδώ είναι μια καραμπινάτη περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης ίδιων περιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει εδώ πέρα να έχει κάποιος το θάρρος ή το ψυχολογικό σθένος και την οικονομική δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει την προσάρτηση της συνταξής.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας, κύριε Ρίζο, το πιο βασικό απ' όλα δεν είναι ούτε το θάρρος ούτε το σθένος, είναι η οικονομική δυνατότητα.
1: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό το πράγμα, αλλά φαντάζομαι πως όποιο και αν είναι το κόστος, για ένα συνταξιούχο θα είναι σημαντικό.
1: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι δύσκολο να υπαγάγεις πολλές περιπτώσεις μαζί, άρα να είναι μια ομαδική προσφυγή τέτοιου τύπου, η οποία ομαδική προσφυγή να έχει αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι πιο χαμηλό το κόστος.
0: Να. Ο φίλος Τόρπη λέει, τι θα γίνει, λέει, με την πληρωμή.

0: 4.500 ένσημα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει πλασματικό χρόνο.
1: Άρα πρέπει
0: υπάρχει μια δικλίδα
1: να αγοράζει μήνα-μήνα. Αυτό
0: που λέει. Ναι. Που λέει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις μαζεμένο πλασματικό χρόνο.
1: Mm.
0: Και τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να κάνεις υπαγωγή στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα επιδοτούμενων ενσήμων, τα οποία σου τα βάζουν μήνα-μήνα. Άρα για να μπορέσεις εσύ να συνταξιοδοτηθείς, πας με μήνα-μήνα καταβολή των ενσήμων. Δεν μπορείς να πληρώσεις ένα ενιαίο ποσό συνολικά σαν να αγοράζεις πλασματικά.
1: Τώρα, συγγνώμη κύριε Ρίζο, εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά και αυτό, εμένα μου φαίνεται, μπορεί να κάνω εγώ λάθος βέβαια, άδικο δεν είναι.
0: Έτσι είναι η νομοθεσία, δεν είναι θέμα άδικου. Όταν το 2010 ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα πλασματικά,
1: ναι,
0: για άλλους λόγους τότε που αφορούσαν την προσάυξη των ορίων ηλικίας κλπ, έτσι, μετέθεσαν κάποιοι περιορισμοί. Και σου λέει ότι πλασματικά χρόνια δεν θα μπορείς να αγοράσεις για να πάρεις με 15 χρόνια στα 67.
1: Ναι. Όχι, το
0: οπότε,
1: λέω το
0: από τη στιγμή που ο νόμος του 10 υπάρχει, τώρα για να αλλάξει αυτό και να μπορεί κάποιος να αγοράζει χρόνο, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει να υπάρξει καινούρια διάταξη. Γιατί η διάταξη τότε είχε ένα άλλο σκεπτικό, το οποίο διατηρήθηκε ως σήμερα.
1: Ναι, εγώ το λέω το άδικο, κύριε Ρίζο, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Στη λογική του ότι ένας άνθρωπος 67 ετών μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, μήνα-μήνα.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε, ποιοι έχουν τεράστιο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση.
1: Και δεν είναι και στα 67, δεν είναι εύκολο να δουλεύεις κιόλας.
0: Οι ομογενείς έχουν τεράστιο πρόβλημα, γιατί ναι, δεν έχουν έλθει στην Ελλάδα μετά το 95, π.χ. 93-95, δεν έχουν συμπληρώσει πολλοί από αυτούς 15 χρόνια ασφάλισης, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, οι δουλειές που έκαναν ήταν περιοδικές, εποχικές κλπ.
1: Και είχε και πολύ μαύρο μέσα.
0: Μπορούν να αγοράσουν μαζεμένα ένσημα για να πάρουν σύνταξη και πρέπει να κάνουν ή προαιρετική ασφάλιση ή κάτι άλλο, έτσι ώστε να συμπληρώνουν σιγά-σιγά-σιγά-σιγά.
1: Όπου βέβαια για να κάνεις προαιρετική ασφάλιση πρέπει να μπορείς και να την πληρώνεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν έχεις σπόρους, αν δεν έχεις, αν δεν εργάζεσαι.
0: Τα πλασματικά στα κρατάνε από τη σύνταξη.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν δεν εργάζεσαι.
0: Προφανώς. Αν δεν έχεις σπόρους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Αυτό και στα 67. Δεν είναι εύκολο να εργάζεται κάποιος.
0: Όπως το λες.
1: Εξαρτάται δηλαδή και από το. Ο καθένας το επαγγελμά του. Θέλω να πω ότι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Άλεξ, λέει, εγώ λέει, ξέρω ότι μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις.
0: Μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις εάν το όριο ηλικίας στο οποίο θέλεις να υπαχθείς άλλαξε με το νόμο 3863 του 2010 ή αφορά τη συμπλήρωση 40 ετών και 62. Δεν μπορείς να αγοράσεις έτσι στον αέρα σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή αν είναι ένας άντρας ασφαλισμένος ο οποίος έχει 12 χρόνια και θέλει να πάει στα 15, δεν μπορεί να αγοράσει απευθείας. Εκτός αν είναι ο στρατός και μετά κάνει προαιρετική.
1: Α, να συμπληρώσει δηλαδή τα χρόνια του, να αγοράσει τα χρόνια του στρατού, να εξαγοράσει τα χρόνια του στρατού, να τα αναγνωρίσει αυτό που λέγαμε παλιά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και να πάει μετά σε προαιρετική. Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μηνύματα, ο κύριος Θανάσης και άλλο ένα ανώνυμο, που πραγματεύονται το θέμα του επιδόματος αδείας. Αυτό λέει με το επίδομα αδείας και την καθυστέρηση καταβολής του, το ζω και εγώ γιατί είχε έρθει νωρίτερα ένα άλλο μήνυμα μου γράφει το κύριο Στανάς, τηλεφώνησε και μου είπαν από το λογιστήριο της επιχείρησης αρχές Αυγούστου χωρίς να μου καθορίσουν μέρα, κρίμα. Κανονικά η νομοθεσία λέει ότι καταβάλλεται με την έναρξη
0: της
1: διεθνής άδειας. Αλλά,
0: την πρώτη μέρα.
1: Ναι, αλλά το τι γίνεται όμως τώρα, το επίδομα αδείας δεν είναι ποινικό αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι εννοείται, η καταβολή του δεν επιφέρει αυτόφορο.
1: Ναι, αυτό λέω, δεν επιφέρει αυτόφορο.
0: Όχι.
1: Οπότε.
0: Μπορεί όμως να κάνει καταγγελίες, δεν επιφέρει σε εργαζόμενο.
1: Εντάξει, τώρα να σας πω, εργαζόμενος για το επίδομα αδείας να κάνει. Δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Έχω ένσημα από το 84, ο κύριος Παντελής. Και μάλιστα λέει βαριά, είμαι 54, δηλαδή έχω ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Πότε θα βγω στη σύνταξη, λέει, και αν βγω στα 67 με 53 χρόνια ένσημα, πόσα θα, καλά πόσα θα πάρει, δεν μπορώ να σας πει ο κύριος Ζήλος.
0: Θα πείτε μου λίγο γιατί δεν τα άκουσα.
1: Ένσημα από το 84, βαριά,
0: ναι,
1: φαντάζομαι βαριά και ανθυγιεινά, είμαι λέει 54, Έχω δηλαδή ένσημα.

0: 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Και 2 μήνες προφανώς που ήταν άνεργος, βρισκόταν εκτός εργασίας.
1: 54 είναι ο άνθρωπος.
0: 54, ναι.
1: Είναι όλα αυτά βαρέα.
0: Έτσι μου γράφει.
1: Αν είναι όλα αυτά βαρέα, τότε μπορεί να υπαχθεί στην ειδική διάταξη για το 1500 με 7.500. Αναλόγως πότε έχει συμπληρώσει τις 7.500 των βαρέων, υπάρχει δυνατότητα εξοδότησης και πριν τα 60.
0: Μπορώ, λέει, να κάνω sharing με κανέναν που δεν έχει να τον βοηθήσω?
1: Φυσικά,
0: γιατί...
1: και όχι.
0: Α, γιατί τώρα που το διάβασα και λέω, γίνεται
1: δεν
0: και...
1: μεταβιβάζονται τα έτσι.
0: Α, ξέρω εγώ. Να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα και ένα μήνυμα που ήρθε, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μαθητής κομμωτικής ΔΥΠΑ. Τελειώνει τις σπουδές και ενώ έχει δουλέψει παράλληλα τα 2 χρόνια φοίτησης σε κομμωτήριο, η επιθεώρηση εργασίας αρνείται να δώσει βιβλιάριο ανηλίκου, διότι το επάγγελμα της κομμωτικής θεωρείται επικίνδυνο.
1: Ισχύει αυτό που
0: λέει. Ναι, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις?
1: Τώρα τι είναι να σας πω, είναι θέμα της επιθεώρησης εργασίας αυτό.
0: Όχι, καταλαβαίνετε τι. Καταλαβαίνετε
1: πολύ αυστηρά. Είναι μεγάλη αυστηρότητα σε θέματα εργασίας ανηλίκων, επομένως είναι λογικό εδώ πέρα κάποιος επιθεωρητής να είναι τύπος και υπογραμμός.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά από τη στιγμή που κάποιος τελειώνει τις σπουδές του, έχει δουλέψει τα 2 χρόνια που προβλέπεται, για να κάνει την πρακτική του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει, πρέπει μετά να κάθεται και να περιμένει να ενηλικιωθεί για να βγάλει βιβλιάριο?
1: Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να σας
0: καταλήξω.
1: Είναι καθαρά ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Η λογική λέει ότι πρέπει να βοηθήσουν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι. Αλλά είναι και θέμα του πόσο ετών είναι τώρα. Δηλαδή, αν είναι 18-17,5 χρονών, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Αλλά αν είναι μικρότερο, αν είναι ο ανήλικος 16, ας πούμε, δύσκολα θα βγάλουν.
0: Τώρα, εδώ...
1: Γιατί μέχρι τα 16, ξέρετε, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις καλλιτεχνικών και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το διάβασα. Το διάβασα τώρα αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες για τα εποχικά επαγγέλματα και την ανήλικη εργασία κτλ. Ακόμα και για την εστίαση, ας πούμε, που κανονικά δεν επιτρέπεται.
1: Υπό προϋποθέσεις
0: και από 17-18 κτλ. Εδώ τώρα 2 ακροατές ρωτάνε. 54 ετών και έχει ένσημα 40 χρόνια, είναι δυνατόν? Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει ένσημα.
1: Αν λέει από το 84 ο άνθρωπος, από το 84 μέχρι σήμερα είναι 40 ετών πράγματι. Αλλά για να είναι 54 έχει γεννηθεί το 1972. Έτσι, το 72 με το 84 είσαι 12 χρονών. Δεν νομίζω να ξεκίνησες να δουλεύεις 12 χρονών.
0: Όχι, το 12 ή 14, ναι, εντάξει, σωστό είναι τώρα έτσι όπως το λέτε, αλλά θέλω να πω ότι κάποιος νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει να κολλάει ένσημα από τη στιγμή που ολοκληρώνει τη φοίτηση του γυμνασίου, που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Μιλάμε σήμερα. Παλιά υπήρχαν τα βιβλιάρια ενηλίκων, μην το ψάχνετε. Υπάρχουν βιβλιάρια ενηλίκων κανονικά που δουλεύανε και τέτοια.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Εντάξει,
0: όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρονικά μπορεί να βγαίνει.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Σπάνια έχω συναντήσει περίπτωση η οποία το 2026 έχει πάνω από 32-33 χρόνια.
2: Ναι, Νέλη, μου στείλε μήνυμα τώρα. Νέλη, έχω ένσημα από το 84 και τα έχω στη διάθεση όποιος θέλει να τα δει. Προφανώς ο άνθρωπος θα εργαζόταν.
1: Έχει βιβλιάριο ανηλίκων και μετά συνεχόμενα βαρέα.
2: Ναι.
1: Προφανώς.
2: Ναι, ναι. Είναι από τις περιπτώσεις τις σπάνιες που λέτε κι εσείς.
1: Υπήρχαν ειδικά βιβλιάρια τότε, ανηλίκων σας λέω. Ειδικά βιβλιάρια που δεν ήταν ίδια και το καθεστώς δεν είναι το σημερινό.
2: Καλά, προφανώς τώρα.
1: Το καθεστώς του 84 επέτρεπε φουλ την εργασία ανηλίκων, απλά να είχε την άδεια του γονέα.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μη συζητάμε τώρα ότι και σε βαριές εργασίες και παντού. Δεν ήταν ίδιο το καθεστώς. Το καθεστώς σήμερα απαγορεύει σχεδόν.
2: Το 84 ο ανήλικος δούλευε οικοδομή.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός ήλιος.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχει